Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: 104,6 My Radio.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

104,6 My Radio.

104,6 My Radio Throwback Summer.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
2: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Ζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Muppet Show.
3: Reloaded.

0: είμαστε εδώ, είμαστε. Βέβαια, αν αργήσει ο leader, καταραίει το σύστημα. Αυτό συμβαίνει τώρα εδώ.
1: Καλημέρα σας. Να ξαναπώ εγώ ότι εγώ ήμουν εδώ και προσφέρθηκα να ανοίξω αυτή την εκπομπή. Να πω μια καλημέρα, να πέσει κάτω. Να πω μια καλημέρα. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες. Τελευταίο μάθημα.
0: Τελευταίο μάθημα.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Γενικά, λίγη,
1: ναι.
0: Τελευταίο.
1: Αν δεν έχουν ειδικό μάθημα, τελευταίο
0: και
1: μάθημα.
0: Έχουν βγει, λέει, και τα πρώτα αποτελέσματα. Θέλω να πω, έχουν διορθωθεί τα πρώτα γραπτά. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα του τι συμβαίνει.
2: Ναι. Το κάνουν κάπως αλλιώς. Πιο σύντομα ή πάντα έτσι ήταν?
0: Όχι, το κάνουν άμεσα. Είναι ένα από τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Δηλαδή κάτι που το είχε βάλει ως στόχο και το.
2: Έχουμε επίτευγμα, ωραία.
0: Το υλοποίησε και το λέει. Δηλαδή μας το κουνάει στα μούτρα, τέλος πάντων.
1: Και έβαλε να τα διορθώσουν
0: γρήγορα για να μπορούν τα παιδιά να ξέρουν έγκαιρα πριν πάνε στις διακοπές τους, τέλος πάντων. Να μπορούν να φύγουν αφενός έγκαιρα, να φύγουν ήσυχα για τις διακοπές τους και να κανονίσουν να κάνουν τα κομμάτια τους για το Σεπτεμβρίο. Μάπες! Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έλεγα λοιπόν ότι.
2: Αν αργήσεις.
0: Ναι. Ότι αν αργήσω εγώ τελείως, καταραίει το σύστημα.
1: Έτσι είναι.
0: Σε σένα κυρίως απευθύνομαι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα που για ακόμη μία φορά με πήρε κάπως η μπάλα περίεργα.
0: Ναι, δηλαδή αν τελικά όπως λένε οι άνθρωποι που περιμένουν πώς και πώς θα χαρούν άμα κόπει το Μάπε Σόου. Σταματήσουμε να υπάρχουν.
2: Ναι.
0: Τι θα καταλάβεις?
1: Τι εννοείς? Επειδή αυτά τα 5 λεπτάκια άργησε.
0: 5 λεπτάκια?
1: Ναι.
0: Άργησε κανονικά. Άργησε μισή ώρα. Βάση έναρξη εκπομπή.
1: Ωραία, βάση έναρξη εκπομπή.
0: Συνήθως επειδή όμως ξεκινάμε και 4 και 16 για την ακρίβεια.
1: Ναι, και 16 και 18.
0: Άργησε 10 λεπτά.
2: Άντε να πεις, ναι.
0: Βασίλη, δεν σε ρωτάω. Το ξέρω ότι άργησε 10 λεπτά.
2: Προσπαθώ και εγώ να το σκεφτώ, ρε παιδί μου, σε ποια κλίμακα ήταν αυτή η καθυστέρηση.
1: Είναι λίγο. Σαν εξωτερικός παρατηρητής ως προς τον εαυτό του, ρε παιδί μου.
0: Σαν εξωτερικός συνεργάτης συμπεριφέρεται.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στην κουβέντα αυτή για την καθυστέρηση, δεν θα εμπλακώ.
1: Ωραία. Όχι,
0: να ρωτήσω κάτι. Γιατί πέρσι που είχαμε το ίδιο ωράριο δεν αργούσες ενώ φέτος αργείς?
2: Κάπως τώρα πρέπει να με έχει καβατζώσει κάτι που κάνω στο σπίτι παραπάνω διαφορετικά. Ναι, δεν μπορεί, γιατί ας πούμε, είτε ξυπνήσω 5 λεπτά νωρίτερα.
0: Αναρωτιόμαστε όλοι μαζί, για συγγνώμη σου, διακόπτω κιόλας.
2: Εξωτερικά το παρατηρώ εγώ τώρα. Δεν θα εμπλακώ σε αυτό το θέμα. Θα το παρατηρήσω.
1: Δεν ρίξετε κι εσείς καμιά ιδέα. Γιατί θεωρείτε ότι αργεί φέτος ο Βασίλης? Να δούμε μήπως.
0: Γιατί πάλιωσε, γιατί είναι ήδη παλιός.
2: Να δώσω μια διάσταση, ας πούμε, που μπορεί μικρή καθυστέρηση να έχει.
1: Να μας δεις λίγο λιγότερο.
2: Όχι, έχω προσθέσει δύο πραγματάκια στην πρωινή ρουτίνα πριν φύγω από το σπίτι.
1: Έχουν να κάνουμε το skin care, ας πούμε. Είναι κάτι που παίρνει χρόνο.
2: Όχι, το πρωί φεύγω σαύρα. Ό,τι είναι να κάνω από κρέμες το βάζω το βράδυ. Το πρωί δεν έχω κουράγιο, ρε παιδιά. Με την τζίμπλα και το νεράκι και στη μούρη και φύγαμε.
1: Θα ήθελες να μας πεις ποιες είναι αυτές?
2: Ναι. Νομίζω πρώτον ότι είναι το μάζεμα αυτό που κάνω, να γεμίσω το παγούρι κρύο νερό, να πάρω τα τοστάκια να τα βάλω στο ή τα ταπεράκια που είχα νωρίτερα στο lunchbox, γιατί είναι στο ψυγείο αυτά, δεν μπορούν να είναι έτοιμα στο lunchbox.
1: Φυσικά.
2: Να τα χωρέσω μέσα στην τσάντα με τα υπόλοιπα. Και το νούμερο 2 που πιστεύω με ψηλό καθυστερεί είναι αυτό το μαλάκι το άλκης της πρωτοψάλτη, το οποίο φύεται στο κεφάλι μου τον τελευταίο καιρό. Και δεν θέλει κάτι το πρωί, αλλά να, μπορεί ένα να είναι όρθιο πάνω τελετάμπη. Θα το πάρει, αυτό το κατεβάζει.
1: Ναι.
2: Έχει πάρει κάποιο χρόνο το πρωί. Ο χρόνος...
1: Δεν ασχολούσαν με τα μαλλιά σου.
2: Όχι. Το πρωί ο χρόνος είναι αμήλικτος, ας πούμε, και κάτι 2-3 λεπτά. Σοβαρά.
1: Είναι βασικά.
0: Εγώ προσπαθώ να παρακολουθήσω μια λογική εξήγηση του γιατί απλώς πετάξει φορτώ στον κόκορα.
2: Όχι. Υπάρχουν κάποιοι σοβαροί λόγοι, τους οποίους αναπτύξαμε. Δεν ξέρω αν μας παρακολουθούσες.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας, Μάπες. Καλή εβδομάδα. Έχει βαρύνει η ατμόσφαιρα πέρα από την πλάκα τώρα που κάνουμε και στο Βασίλη. Μπορεί και όχι. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά. Μιλάμε για μπάνια, κανονικότατα. Ζούμε
2: στην χώρα.
0: Ναι, ζούμε στη χώρα που έχουμε την ευλογία όταν καλοκαιριάσει να μπορούμε να κάνουμε τα μπάνια μας, να έχουμε τις παραλίες μας, όπου κι αν βρισκόμαστε, να πούμε έτσι ότι είμαστε ούτως ή άλλως.
2: Λέγεσαι, τίποτα.
0: Ο προδότης ο Βασίλης, ο οποίος μου κάνει κάτι.
2: Μωρέ, σταμάτω,
0: ναι, προδότης. Ναι, ο προδότης έκανε like στην Ιωάννα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, προχωράω. Έλεγα λοιπόν ότι είμαστε μέσα σε όλο αυτό την καλοκαιρινή διάθεση, η οποία δεν μας αφήνει να πηγαίνουμε και στην ώρα μας τη δουλειά. Είμαστε έτσι, κάπως μας έφερε στα συγκαλά μας, μας τάραξε το τι συνέβη εχθές στην Εύβοια με τους τρεις διαδοχικούς σεισμούς μέσα σε 5 λεπτά. Στη Βόρειο Εύβοια.
2: Πήγαμε και ήρθαμε, μπρο.
0: Ναι, και εδώ. Και μάλιστα κάποιος μου είπε και εν κινήσεις στο αυτοκίνητο το κατάλαβε.
2: Κανονικότατα, κουνηθήκανε αρκετά πράγματα στο σπίτι. Δηλαδή και φώτα, πάνω κλπ. Mm. Αλλά έχω ένα επιπλάκι το οποίο κουνιέται αρκετά εύκολα γιατί έχει ροδάκια κάτω, ναι. Είναι στενό και πάνω του έχω βάλει μια τεράστια τηλεόραση. Ε, αυτό οριακό ήταν.
0: Τι όροφο είστε?
2: Δεύτερο.
0: Δεύτερο.
1: Εγώ τίποτα δεν κατάλαβα. Γιατί περπατούσα μέσα σπίτι εκείνη την ώρα, μιλούσα στο τηλέφωνο.
0: Άκου τώρα.
1: Και μου λένε το κατάλαβε το σεισμό και δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Δεν είδε φωτιστικά.
1: Μετά κοίταξα τα φωτιστικά και κουνιόντουσαν. Ναι. Αλλά δεν κατάλαβα. Ούτε άκουσα αυτό το
0: που σε δεύτερη, κατά δεύτερο λόγο, να πούμε ότι είμαστε δίπλα και στις περιοχές που ήδη πήγε τα καλά, όχι το καλοκαίρι. Ο Καύσωνας, μιλάω για τη Λιβαδιά, μιλάω για την Καρδίτσα, θα μας τα πει και η Όργα Παπαυγούλη αργότερα, τα Τρίκαλα, την Ρόδο, στη Λίνδο, λέει, εκεί 36 βαθμοί.
1: Πω, ρε παιδί.
0: Και αυτό είναι το πρώτο, ούτε δεκαήμερο, το πρώτο πενθήμερο ουσιαστικά, εντάξει, 6-7 ναι. του μηνός, του Ιουνίου. Και σε κάνει να αγχώνεσαι για το τι θα ακολουθήσει τον Αύγουστο. Τι πρέπει να περιμένουμε τον Αύγουστο. Τέλος πάντων,
2: πόσο air condition θα ανάψουμε.
0: Ναι, αυτό που ασφαλώς πρέπει να πω είναι ότι δεν μπορείς να δουλεύεις το καλοκαίρι. Δηλαδή είναι δεδομένο, το λέω κάθε χρόνο. Το ξεχνάω μετά το χειμώνα και μου το υπενθυμίζω το καλοκαίρι ότι είναι πολύ δύσκολο το να δουλεύεις πραγματικά σε συνθήκες τέτοιες. Και μάλιστα όχι μόνο ζέστης, αλλά και τόσο μεγάλης ημέρας όταν ξυπνάς 4 το πρωί. Καλημέρα σας, μάπες, όμως όπως και αν έχετε ξυπνήσει, εμείς με αυτή τη μικρή γκρίνια, εγώ τουλάχιστον, τα παιδιά θα πούνε τα δικά τους συναισθήματα. Εσείς τα δικά σας, το 698-104-104-6, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι περιμένετε, πώς είστε, πώς ξεκινάει η μέρα σας σήμερα Δευτέρα και αν έχετε κανονίσει διακοπές θα ήθελα να μάθω.
2: Γιατί, αυτό θα ήθελες,
0: Γιατί είδα ένα απόσπασμα από την, ήταν η Καραβάτο το Σάββατο,
2: ναι.
0: Και τσακωθήκανε.
2: Ναι.
0: Γενικά είναι όλοι μανουριασμένοι. Είδα επίσης, άκουσα επίσης ένα απόσπασμα του Λιανού που... πάλι βρίζει.
2: Και αυτός.
0: Ναι, εν τω μεταξύ βγαίνω εγώ ο κακότροπος, αλλά όλοι βρίζουν. Δηλαδή όλοι είναι στα. Δεν το λέω για κακό. Όλοι είναι στα κάγκελα αυτές τις εποχές.
2: Έχουν τσίτες τώρα, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Τον έπιασε τώρα η μανούρα γιατί δεν ξαναδίνει καταρχάς δηλώσεις κάτω από το ραδιόφωνο. Φώναζε.
2: Ναι.
0: Και ότι.
2: Αφού κάτι που είχε δώσει τώρα τελευταία μια χαρά πήγαν.
0: Ο λόγος ήταν για το παιδί, το Σταύρο.
2: Ναι.
0: Καλά, όλα αυτά τα ηχογράφησε ο Μπέζας τώρα, έτσι. Τα έπαιξε το πρωινό και έτσι βγήκαν στη δημοσιότητα. Γιατί,
2: παιδί μου.
0: Παρόλο που είναι πρώτα τα παιδιά, είναι οι καλύτεροι, εμείς είμαστε κακομοίριδες, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
2: Και εκεί η γκρίνια. Και στους πρώτους γκρίνια.
0: Αυτό φοβερό, ναι. Είπε λοιπόν ότι. Φώναζε ότι εσείς που κριτικάρατε. Αυτό την ανακοίνωση που είχε βγάλει, ρε παιδί μου, όταν είχε συμβεί το ατύχημα.
2: Ναι, εσύ Δημήτρη.
0: Εγώ δεν έκανα να το λέγει. Εκεί και τη Ζαρίφη, είμαι στου δύο. Ναι. Ότι
2: εσύ Δημήτρη και Κατερίνα.
0: Παίξατε με τις λέξεις που είπε αυτός νικητής. Πώς να το κάνουμε. Τον λες νικητή γιατί? Για να χρυσώσει το χάπι ενός ανθρώπου που παραλίγο να σκοτωθεί.
2: Γιατί ναι. Παίξατε με τις λέξεις και δεν σχολιάσατε μια γραμμένη ανακοίνωση.
0: Ακριβώς.
2: Η οποία είχε συγκεκριμένη στόχευση την οποία εσείς βρήκατε λάθος.
0: Πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς, ευχαριστώ Βασίλη. Εμείς αυτό που κριτικάραμε ήταν την ανακοίνωση και. Αυτόν που την έγραψε. Δεν πιστεύουμε ότι την έγραψε ο Λιανός και δεν ήταν εναντίον του Λιανού όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αν ο Λιανός τόσο πολύ θέλει να γίνει ατζούν μίντια και να ενστερνιστεί τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, τότε θα τα ακούσει. Γιατί τώρα που πέρασε και καιρός, να λένε δόξα τω Θεώ που δεν σκοτώθηκε το παιδί. Με το Στανιό δεν μπορούν με ωραία λόγια να τον βγάλουν ήρωα που δεν σκοτώθηκε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε ένα παιχνίδι τηλεοπτικό. Να σας το πω πιο απλά. Λέγανε παλιά, στέλνουμε το παιδί μας στο στρατό και σκοτώνεται. Λοιπόν, στείλανε οι γονείς του το παιδί σε ένα παιχνίδι τηλεοπτικό και παραλίγο να σκοτωθεί. Δεν θα πούμε και δόξα τω Θεώ που του κόψαν το πόδι. Γιώργο. Λοιπόν, αυτό ήθελα γιατί τον άκουσα και φώναζε και οριόταν. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτοί που ορίονται. Δεν βγαίνει, τους βγαίνει το όνομα ότι είναι κακότροποι. Ενώ ο Γκαρέζος που τα λέει και βγαίνουν αυτά που λέει. Δυστυχώς. Δυστυχώς βγαίνουν αυτά που λέει. Βγαίνει ξαφνικά μαλάκας. Είναι φοβερό.
2: Ξέρεις τι έχεις κάνει τώρα, 6 και 34 μπορεί να μην ήταν έτοιμη, φίλε μου.
0: Ρε, δεν ήταν.
1: Τώρα μην είχαν πατήσει το ρέκ.
0: Μου έπιασε, ρε παιδί μου, το παράπονο. Γιατί, ας πούμε, έβλεπα επίσης το Φάνη, έδωσε ένα κιου στην Σίση και έλεγε.
2: Κάτω από το ραδιόφωνο. Θα ξαναδώσει.
0: Έκανε τους χαβαλέδες του και λέει με την Βουλγαράκη, λέει αν γυρίσει. Λέει είναι πάντα, είμαστε οικογένεια με την Ελένη και έχει μια ανοιχτή πόρτα κτλ. Είναι γνωστό ότι εγώ δεν μιλάω με την Ελένη γιατί είναι αχάριστη η Ελένη. Δεν μίλησε ποτέ. Ποτέ για το μάπεσό από το οποίο ξεκίνησε.
2: Δεν σας ξέρει.
0: Από τη σχολή.
2: Δεν τους ξέρω.
0: Δεν της έδινε κανένας αέρα και τις δώσαμε εμείς. Και βγαίνει ο Φάνης τώρα, καλός, ο οποίος επί ένα χρόνο την έβριζε χυδαία. εμένα μου τα λέγανε οι ταρίφες που ακούγανε την εκπομπή του.
2: Ναι, ήταν κώδικας επικοινωνίας.
0: Το πόσο πολύ την έβριζε. Και επειδή μιλάμε σε μια εποχή.
1: Αυτά ήταν ενδοσχεσιακά τώρα.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Λεκτική κακοποίηση και αούα. Κοίτα να δει τώρα πώ ξαφνικά ο Φάνης γίνεται αγαπούλη και οικογένεια τη Ελένη.
2: Τέντι.
0: Και εμεί που απλώ ζητήσαμε το αυτονόητο, δηλαδή να ευχαριστώ τέλο πάντων. Είναι μια ρε παιδί μου αναγνώριση του πώ ξεκίνησε η Ελένη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Βγαίνω εγώ κακότροπο και ο άλλο που τη έκανε μπούλινγκ ένα χρόνο. Και του το είπε και η ίδια. Του είπε: δεν μπορώ να συνεχίσω αν ζήγεις να με βρίζεις. Βγαίνουν οι οικογένεια.
1: Έτσι
0: τώρα
1: δηλαδή,
0: να μην νιώθω άδικα. Να μην νιώθω αδικημένος, ρε παιδί μου.
2: Συνήθως έτσι πάνε
1: ναι,
2: αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Και μετά σου λέει: εγώ. Όχι, καλέ με την Κατερίνα, είμαστε τέλεια.
1: Ναι, και μετά σου λέει και κανένα: εγώ για το καλό σου τα λέω. Για ναι, να βελτιωθείς, ναι, ναι, για να κάνεις, για να ράνεις και μια χαρά.
0: Τέλος πάντων, τα πάγε ξεθύμανα. Αυτή είναι η Κατερίνα που κακίνος είναι ο Βασίλης Βλάχος.
2: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Να το κάνεις, τι να το κάνεις.
2: Όπως είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, Βασιλική Παραδάνη στη Δημοσίου και τη Ραδιοσκηνοθεσία. Καλημέρα, μάπες 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τι συμβαίνει με τις παντόφλες σου?
2: Οι παντόφλες μου πολύ ωραίες. Τους έχει θέσει πολλά ερωτήματα των μαπών.
0: Έλεγα όμως, ναι, για τις διακοπές έλεγαν λοιπόν.
2: Βεβαίως.
0: Και είχαν τσακώνονταν για το ότι ο Κωστόπουλος έλεγε ότι είναι μούφα το ότι λένε ότι οι Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές. Μια χαρά θα πάνε.
2: Ναι.
1: Με την ο κύκλος του κύριου Κωστόπουλου πολύ πιθανό. Ρε, μια χαρά να πάει.
0: Όχι, έλεγε ότι. Άκου, έχεις δίκιο. Το σκεπτικό σου είναι σωστό, αλλά.
2: Δεν είναι σωστό.
0: Ναι, με την έννοια, ρε παιδί μου, είναι προκατηλημένη η Κατερίνα και του λέει ότι οι άνθρωποι της κοινωνικής τάξης, όχι της οικονομικής του Πέτρου, θα πάνε.
2: Οι άνθρωποι της κοινωνικής και οικονομικής και ό,τι θες τάξης της Κατερίνας δεν έχουν κάνει 2-3 ταξιδάκια μέσα στο χρόνο.
0: Αυτό έλεγε.
2: Μη σε περιλάβω.
0: Εκεί λοιπόν θέλω να σας πω ότι έλεγε λοιπόν ο Κωστόπουλος
2: κύριε Πέτρο μου,
0: ότι στην πραγματικότητα, επειδή ακριβώς δεν είναι διακοπές, οι διακοπές πολυτέλεια, αλλά είναι ανάγκη, όλοι θα πάνε κάπως. Και ότι είναι μούφανα, ότι είναι λίγο γκρίνια να λέμε, ναι, ότι δεν θα πάμε.
2: Υπάρχει, εγώ πιστεύω, ποσοστό, ναι, σοβαρό. Εγώ τους ξέρω τους ανθρώπους, ναι, ναι, ναι, που δεν έχουν πάει και ποτέ.
0: Όχι, δεν είπα ότι δεν υπάρχει, ναι, καθόλου. Ότι είναι πολύ λίγοι και δεν είναι τόσο σοβαροί.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία, άλλος Άδωνης μας βρήκε τώρα. Ναι, θα μας λένε γκρινιάριδες και χάριστους και έχουμε ήλιο. Και εντάξει, δεν πειράζει. Θα πάτε στο εξοχικό της ξαδέρφης σας. Μια χαρά είναι. Δεν είναι αυτή η συνθήκη την οποία σχολιάζουμε και συζητάμε.
2: Δεν είναι.
1: Είναι δυνατότητα.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έπρεπε αυτό που λέμε και σε άλλες περιπτώσεις, ένας άνθρωπος 30-35 όπως εμείς, με ένα πτυχίο πανεπιστημίου, που δουλεύει σταθερά χρόνια και, ναι, αυτό και είναι στο αντικείμενό του, δεν είναι κάπου ανειδίκευτος, θα μπορούσε, όχι θα μπορούσε, θα έπρεπε να έχει μια παραπάνω αγοραστική δυνατότητα, οικονομική επιφάνεια, ναι, κλπ. Ωστόσο λέμε ότι στην πραγματικότητα όλοι κάπως κάτι θα κάνουμε. Όχι ότι και ευχαριστημένοι να είμαστε και ευχαριστώ να λέμε αν θα πάμε στο εξοχικό της θείας μας. Εξοχικό της θείας μας είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, έτσι το πάτε.
2: Ναι, ναι, θέλω να πω ότι υπάρχει αλήθεια, ναι, και, ναι, στα, ναι, δύο.
0: Σωστά.
2: Ούτε είναι ότι το καλοκαίρι όλη η Ελλάδα θα καλοπεράσει, θα τρέχουμε στις Μυκόνους ξεβράκωτη. Ούτε όμως ότι το 50% όντως θα μείνει μέσα στο σπίτι και δεν θα δει τη θάλασσα ούτε με το κιάλι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ποσοστό που δεν θα τη δει.
0: Έλα.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι απλά θα το συνέχιζα όμως χωρίς λόγο. Ότι όταν είσαι σε μια τόσο προνομιακή θέση, μην βγαίνεις τώρα και λες ότι γκρινιάζει ο κόσμος που δυσκολεύεται, ρε παιδί μου.
2: Προσωπική επίθεση, ντροπή.
1: Ναι, όχι, δεν μου φαίνεται. Κάτσε να
0: βγαίνει στον Πέτρο Κωστόπουλο.
2: Έκανε.
1: Προσπαθώ να Πέτρο γίνω viral μου... λίγο πριν, ναι, κλείσουμε. Ναι. Μπας και γίνει καμιά καλά θαύμα.
2: Είναι, κύριε Πέτρο μου, αυτές οι νεαρές αριστερές αναρχομάγισσες που σας επιτίθενται.
1: Μπαχαλοσατανίστρες.
0: Μου στέλνουν μπαχαλογκέι.
2: Ναι,
1: λεσβίες, μπαχαλοσοτανίστρες.
0: Λεσβίες, πρώτον το έλεγε ο Βογδάνος.
2: Όλα τα κακά μαζί.
0: Λοιπόν, πλάκα 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τα μηνύματα στο Viber, λοιπόν, πείτε μας, μπείτε στην παρέα. Η φάση είναι αυτό το καπηλιό, το ραδιοφωνικό καπηλιό που ακούει το όνομα Mappe Show. Είμαστε εδώ, οπότε όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Έλατε να μας πείτε το μακρύ σας, το κοντό σας, τον ερωτά σας, την καψούρα σας, την γκρίνια σας, το ρουφιανιλίκι σας, ό,τι και αν σας απασχολεί ή δεν σας απασχολεί, πρωί-πρωί. Μην νιώθετε πάντως άβολα, επειδή θεωρείτε ότι σκέφτεστε ή σας απασχολεί κάτι που δεν απασχολεί τους υπόλοιπους. Θα εκπλαγείτε να καταλάβετε ότι υπάρχουν και άλλοι, και μάλιστα πολλοί, που σκέφτονται ή έχουν ξυπνήσει σαν εσάς, με τα ίδια άγχη, με τις ίδιες ανησυχίες ή με την ίδια μύρλα. Γιατί και η μύρλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου, ας πούμε. Και έχεις αυτό το άγχος. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε λίγο στους μάμες, παρακαλώ.
2: Βεβαίως, βεβαίως, να πούμε τις πρώτες καλημέρες. Παράλληλα, θέλω λίγο να σκεφτείτε στιγμές, τώρα που έλεγες για τη βλάβη της συσκευής, για παράδειγμα, που μπορεί, ρε παιδί μου, να χάσετε την υπομονή, όχι να χάσετε την υπομονή σας, να μην έχετε ούτε σταγόνα υπομονής. Εγώ δηλαδή σε κάτι τέτοια τεχνολογικά, δηλαδή νιώθω ότι είμαι 2 ετών, θέλω να βάλω τα κλάματα και να βαράω τον κόλλο μου από κάτω, ναι, ρε φίλε, μέχρι να φτιάξει μόνο του.
1: Συμφωνώ.
2: Μηδέν υπομονή, μηδέν προσωπικότητα, μηδέν αξιοπρέπεια. Ναι, εκεί, ναι, δηλαδή τα χάνω όλα.
1: Και το παθαίνω κι εγώ με καλώδια συνήθως που δεν πολύ πιάνουνε. Δηλαδή, όταν δεν πιάνει πολύ ο φορτιστής, έχω τώρα, δεν έχω smart TV ακόμα.
2: Ναι, ναι. Έχω, ναι, ναι.
0: Ένα... Δεν έχει smart TV.
1: Όχι, έχω ένα HDMI και παίζω μπάλα.
2: Θα κάνω αυτά που συλλαμβάνουν.
0: Χριστέ μου.
1: Όχι, τι να κάνω, ρε παιδιά. Και ξέρεις, χθες.
0: Μου στέλνει συνέχεια αυτή με τα δίχρωμα μαλλιά και μου λένε ότι είσαι εσύ.
2: Όχι.
0: Τουλάχιστον 5 μηνύματα έχω τέτοια.
1: Ναι, δεν είμαι εγώ. Αυτή είναι λίγο πιο ακραία. Εγώ είμαι πιο
0: καλά.
1: Okay. Τέλος πάντων.
0: Σε στιγμές της μέρας σου,
1: ναι, ναι, ναι,
0: την ακουμπάς.
1: Εκεί με το HDMI δηλαδή που παλεύω. Και χθες προσπαθούσα και δεν μπορούσα. Μία δεν έπιανε εικόνα. Μετά είχε πιάσει εικόνα, είχε πάει στην τηλεόραση, αλλά έβγαζε ήχο από το λάπτοπ. Και ξέρεις, πάω, κάθομαι στον καναπέ και λέω, να τα παρατήσω τώρα, ναι, να ακούσω, ναι, από το λάπτοπ. Τέλος πάντων, εντάξει, βρήκα.
0: Τελικά τι έκανες?
1: Έβαλα άλλον να το φτιάξει. Τα παράτησα και λέω.
0: Ο οποίος ήρθε σπίτι ως μάστορα.
1: Ναι, φώναξα το μάστορα. Θέλω έναν ηχολήπτη.
0: Έκανε και κάτι. Μάστορεψε γενικότερα.
1: Όχι, ρε, τα παρατάω αυτά.
2: Τα USB να σας φτιάξουν.
1: Ναι, θέλω να τα κάνει κάποιος άλλος.
0: Καλημέρα σας, λοιπόν, καλημέρα σας. Σήμερα, λοιπόν, που είναι 8 του μηνός, μάπες μου, καλημέρα, όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Εδώ είμαστε, λοιπόν, 8 του μηνός σήμερα που γιορτάζει η Καλλιόπη.
2: Α, καλά, είπε.
0: Βέβαια, Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων, Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Να πούμε ότι σαν σήμερα υπερψηφίζεται το 1932 στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Σαν σήμερα, λοιπόν, τέθηκαν οι βάσεις για να ιδρυθεί το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, σαν σήμερα το 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984, το 49.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το έχει διαβάσει?
1: Ναι. Και το έχω δει και 2 φορές στο θέατρο. Τη μία φορά νομίζω ότι ήταν ο Ορφέας Αυγουστίδης, αλλά ήταν παλιά.
0: Είναι φουτουριστικό, δηλαδή, για το 49 που γράφτηκε.
1: Ναι.
0: Περιγράφει το μέλλον.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία το περιγράφει.
0: Πώς όταν ήμασταν εμείς μικροί, που το μέλλον ήταν στο 2023, 2024, 2025.
2: Τρομάρα μας.
0: Επιστροφή στο μέλλον, δηλαδή, όλα αυτά είναι το 25. Τώρα είμαστε εσύ ως το 26, 27. Σαν σήμερα το 1963, ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα Νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, εδώ τώρα για να τα λέμε.
2: Ναι.
0: Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει εκλεγεί, δεν έχει εκλεγεί, έχει διοριστεί υπουργός της κυβέρνησης της δεξιάς.
2: Όπου μπορούσε, βοήθησε.
0: Οκ, το ακούω. Σε κάθε περίπτωση, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1995 η διευθύντρια της Εθνικής Μνημονιακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα.
2: Ναι.
0: Πεθαίνω όταν είναι 3 τα ονόματα.
2: Είναι υπέροχο, ναι.
0: Γιατί είναι αυτές οι κολονακιώτες και τα λοιπά, πολύ δυνατές.
2: Κόρη στρατηγού.
0: Ναι. Η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, λοιπόν, ανακοινώνει την αγορά του πινάκα Ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, Ελ Γκρέκο.
2: Πόσο τον πήραμε?
0: 290 εκατομμύρια, φίλε.
2: Καλά είναι.
0: Καλά, δραχμές.
2: Καλά είναι. Καλά, παιδιά, δράχομαι. Καλά είναι, πολύ,
0: πολύ
2: καλά.
0: Καλά.
2: Δεν είχε άλλον ένα να τα κάνουμε δύο.
0: Πω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2000, το θυμάμαι, παιδιά, ήταν 8 παρά το πρωί,
2: ναι,
0: όταν η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς.
2: Δεν το θυμάμαι, όχι.
0: Ναι, 8 παρά το
2: 2000
0: πρωί.
2: 2000 πόσο?
0: 2000. Done.
2: Done.
0: Μηχανή δίπλα στο αυτοκίνητό του, στάθμευσε και τον γάζωσε. 2006, ο υπουργός ΠΕΧΟΔΕ Γιώργος Σουφλιάς, του οποίου η κηδεία Το χειροκρότημα δεν ξέρω.
2: Και για το πεχοδέ και για το σουφλιά.
0: Οκ, okay, γίνεται σήμερα.
2: Ωραίο το πεχοδέ ήταν.
0: Το πεχοδέ ήταν δυνατό Υπουργείο.
2: Πολύ ωραίο, είχαμε να λέμε, ρε παιδί.
0: Χωροταξία και δημοσίων έργων, έτσι. Περιβάλλοντος χωροταξία και δημοσίων έργων.
2: Τι άλλο θες.
0: Γιώργος Σουβλιάς παρουσιάζει λοιπόν το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 2006, 20 χρόνια μετά. Χτίζεται το Ελληνικό.
2: Ετοιμάζεται, βρε παιδιά, ετοιμάζεται.
0: 20 χρόνια.
2: Το φάγατε, το φάγατε.
0: Το φάγατε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber.
2: Καλημέρα λοιπόν στους Μάπες. Καλημέρα στον Δημήτρη που ανησύχησε που είμαστε από το πρωί. Στη Δέσποινα, στον Πέτρο μας. Νιώσαμε, λέει.

0: Πάλι το ρίχνα στην Αττική, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Μα το είπανε πολύ αυτό. Και ως κριτική, ας πούμε. Και νομίζω ότι και στο δελτίο το δικό μας ο τίτλος ήταν αυτός. Και λέει, ρε παιδιά, τι σχέση έχει η Αττική? Η Εύβοια λέει για το σεισμό.
0: Μα πάντα γίνεται αυτό. Σου λέει, έχει σεισμό στις Κυκλάδες, αισθητός και στην Αττική. Πάντα μας νοιάζει τι γίνεται στην Αττική.
1: Ναι,
0: πάντα
1: υπάρχει ένα σχόλιο. Με επίκεντρο την Αττική να λέμε τι γίνει στην υπόλοιπη
2: Ελλάδα. Έχει βίσμα η Αττική. Είναι ξεκάθαρο.
1: Όντως είναι άδικο.
3: Η φίλη εδώ, Έλενα, μας λέει ότι αργεί συνήθως στη δουλειά γιατί ακούει εμάς και μένει λίγο περισσότερο στο αμάξι. Χθες λέει, ήμουν στο Προκόπη Ευβίας μέχρι μισή ώρα πριν το σεισμό. Ευτυχώς τη γλίτωσε.
1: Ναι, εσύ τη γλίτωσε. Οι άλλοι δεν τη γλίτωσαν από σένα, μάλλον.
3: Έλενα, μου έφαγε κόσμο.
1: Τι να κάνει. Λοιπόν, έχουμε κονσέρτο, παιδιά. Εμείς όχι μόνο δεν κλείνουμε, όχι μόνο δεν γινόμαστε ενημερωτικοί, αλλά διοργανώνουμε και συναυλίες τσάμπα.
3: Έτσι. Και η ορχήστρα συνέχισε να παίζει.
0: Να σου πω κάτι. Τι να έκανε και αυτή η ορχήστρα? Δηλαδή, βλέπεις ότι έχει άλλος προτεραιότητα. Ότι είναι τα παιδιά και οι γυναίκες. Και είσαι εσύ, έχεις το βιολάκι σου.
1: Μιλάς για τον Τιτανικό.
3: Το βιολάκι σου έχεις εσύ.
0: Και λέω,
3: παίξε το βιολάκι σου.
0: Το συζητούσαμε με τη Μυρσίνη της προάλλης και λέγαμε ότι αλήθεια, τι να κάνει αυτή η ορχήστρα, γιατί να μην παίξει, αφού σου λέει είμαστε που είμαστε για αφούντο.
3: Με τι αφορμή το συζητάγατε με τη Μυρσίνη?
0: Για τις ταινίες, τη σκηνοθεσία.
1: Προβλήματα που έχει η νεολαία.
3: Συζητούσανε για τη σκηνοθεσία.
0: Ναι, ναι, και ήταν αυτή η σκηνή.
3: Εδώ είμαστε.
1: Τι ωραία χρόνια.
3: Στο κατάστρωμα.
1: Το 97 ήταν αυτό.
3: 97.
1: Φάλιρο 1, φάλιρο 2 τα σινεμά.
0: Θα με παρακαλάτε να κάνω πιο κοί να μπείτε κι εσείς. Σαν τον Τζακ και θα λέω, δεν κουνάω την κουνάρα μου από εδώ.
1: Ας παίξει ως τραγούδι μέρας, δεν καμιέται.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211 1365.

0: Θα το γυρίσουμε λίγο στα κβάντα τώρα.
1: Γιατί είναι η ώρα, είναι
0: νομίζω
1: ώρα.
0: Ότι παίξαμε ωραία τα ελαφρολαϊκά μας, αλλά το Muppet Show είναι αυτό που δεν έχει σκαλέτα. Δεν έχει αρχή, μέση, δεν έχει τέλος. Δεν ξέρουμε τι θα πούμε το επόμενο δευτερόλεπτο ή τι μουσική θα ακούσετε από εμάς. Γιατί, τη μουσική τη βάζετε, ως και τη μουσική τη βάζετε εσείς. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Με τον Βασίλη τον Βλάχο και την Κατερίνα την Μπούκα εδώ.
2: Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Να σας πω λοιπόν να ολοκληρώσω που έλεγα για το κονσέρτο που διοργανώνει ο My Radio 104,6. Live concert λοιπόν 13 Ιουνίου τώρα το Σάββατο από τις 9 το βράδυ. Θα περάσουμε καλά, θα γλεντήσουμε, θα τα σπάσουμε εκεί στο Πασαλιμάνι. Παρέα με τους Passepartout, The Band, My Radio Live Concert το Σάββατο λοιπόν 13 Ιουνίου, είσοδος ελεύθερη. Δεν θα λείπεις εσύ. Μου λείπεις εσύ, ναι μου λείπεις εσύ. Θα έρθει άραγε σήμερα ο Ανδρέας.
3: Αλλιώς θα λείπεις εσύ, ναι θα λείπεις εσύ.
0: Κολλάει αυτό τώρα που είπες. Λοιπόν, ενώ αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις πολύ καλά ότι αν χαλάσει οτιδήποτε εκεί, χάνεις λεφτά. Οπότε σίγουρα η Vodafone είναι κοντά σου. Πιο απαραίτητη από ποτέ, απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις λοιπόν ότι χρειάζεσαι το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτικής υποστήριξης ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι ή που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Πάμε λίγο στους μάπες.
1: Βεβαίως που τους άρεσε πάρα πολύ εδώ στο 698-104-1046 στο Viber. Τους άρεσε πάρα πολύ το My Heart Will Go On που είχαν χρόνια να ακούσουν και να τριχιάσανε. Πάνω δεν μπορώ να περιγράψω τι ακριβώς σου ανατρίχιασε. Καταλαβαίνουμε ωστόσο. Σε ευχαριστούμε. Σου άρεσε, είναι σαφές.
4: Καλημέρα. Πολύ χαρούμενος.
1: Πολύ χαρούμενος. Με ένα κομμάτι μόνο. Καλημέρα και στην Ελίνα μας. Τι τραγουδάρι ήταν αυτή. Λέει έδωσα πόνο στο αμάξι πρωί-πρωί. Είναι αυτά, ρε παιδί μου, τα ερμηνευτικά του αυτοκινήτου, του σπιτιού. Με την κουτάλα μπορεί να σε πιάσει. Την κάνει.
0: Ήταν ένα single που το είχα πάρει. Εγώ τα έπαιρνα το τεκέ άλμπουμ και. Τι γίνεται με το air conditioner, παιδιά?
4: Το έχουμε, είναι αναμένο. Αλλά και εγώ ζεσταίνομαι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα το τσεκάρουμε. Μήπως θέλει λίγο χρόνο να πάρει.
0: Λίγο χρόνο, από τις 6-6.30. Για βάλτε το στο 19.
4: Ναι, για περίμενε.
1: Λοιπόν, νομίζω, ναι.
0: Έλεγα λοιπόν ότι υπήρχε ένα single. Εγώ έπαιρνα τα άλμπουμ. Είχαν τότε 6.000 δραχμές.
1: Δεν ήταν και λίγο.
0: Ναι. Τα διπλά νομίζω είχαν 8.000 δραχμές ή 7.500 τέλος πάντων. Και τα σίγγλ είχαν 2.000 δραχμές.
1: Τα οποία περιμέναμε μετά θα γίνει CD να το πάρουμε. Ακριβώς. Να τελειώνουμε.
0: Ήταν λοιπόν ένα της Tony Braxton. Ένα One Hit Wonder, το. Πώς λεγόταν τώρα αυτό? Και ήταν έτσι τέτοια φάση, σαν αυτό που ακούσαμε
4: έτσι,
0: τώρα.
4: Έτσι ερμηνευτικά για τσιρίδα.
0: Ερμηνευτικό, ναι.
4: Unbreak my heart.
0: Unbreak my heart.
4: Ναι.
0: Say you love me.
4: Όπως και το. Αυτό που λέει turn around.
1: Ναι,
4: total eclipse.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι. Τι λέει.
4: Και αυτό είναι για να τσιρίζεις.
1: Πώς δεν είπε εκείνο εκεί που βάζουν στα ξημερώματα.
0: Για άφησε το λίγο να ακούσουμε τώρα έτσι.
1: Κούκλα αυτή.
0: Να ξεκινήσει. Πολύ ωραία. Άστο να παίξει λίγο μουσικούλα. Έτσι
4: θέλει να γδυθεί ο άλλος.
0: Έτσι κι αλλιώς μέχρι να γίνει ενημερωτικός. Σε μουσική θα περάσει.

0: Βλέπω Βασιλική το Λουέν πήγε τάπα να πούμε το Σαββατοκύριακο, ε. Ανεβάζει φωτογραφίες με τον κόσμο, μετά σου κάνουν. Ζηλεύουν, σου κάνουν τα βουτού.
1: Είμαστε έτοιμοι τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, μαύε, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Το μακρύ και το κοντό σα, παρακαλώ. Πάμε. Πάμε και,
1: δούμε
0: και έρευνα από την Κατέρινα Μπουκαή. Εν πάση περιπτώσει, τι τη έκανε εντύπωση.
1: Μέσα στο μακρύ και στο κοντό σα, μάπε, θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή έχω παρακολουθήσει διάφορα ρεπορτάζ μέσα στο Σαββατοκύριακο, να μα πείτε αν πήγατε τα πρώτα μπάνια, πώ τα επιλέξατε, δηλαδή οργανωμένο ή free, και πόσο σα πήγε το μαλλί.
0: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί ακούω κάτι περίεργα, τα οποία από τη μία τα ακούω, από την άλλη δεν μπορεί να είναι η μόνη επιλογή. Δύο άτομα κάτω από 150 να μην έχει Αττική.
2: Όχι,
1: οργανωμένο.
2: Όχι, παιδιά, τώρα. Θα τα πάρω κρανίο.
0: Τσαντίστηκε η Κατερίνα.
1: Επίσης.
0: Κατερίνα, άμα είναι να πάω να κρεμαστώ από κάνα αρμυρίκι, να πούμε, για να κάνω μπάνιο.
2: Δεν θα κρεμαστείς, από κάτω θα κάτσεις.
0: Από κάτω, ναι,
2: αλλά εκεί είναι το ωραίο, κάτω από το αρμυρίκι. Θα πας νωρίς για να πιάσεις θέση.
0: Καλά.
2: Θα πας νωρίς, θα πάρεις το ψυγιάκι σου, θα πας κάτω από το αρμυρίκι, θα ακούς και τα τζιτζίκια τζιτζιτζιτζιτζι.
1: Αυτό να το κάνει. Αλλά όχι αυτά τα καινούρια που βλέπω στο TikTok που έχετε πάει πανάθεμά σας και έχετε κρεμάσει και κάτι σκοινιά για να βοηθάει στην κατάβαση να φτάσετε στην παραλία. Και μου κατεβαίνετε σαν τα κατσίκια και πετάτε από πάνω τα πράγματα, λες και έπιασε φωτιά στο κτίριο και πρέπει να σωθούμε.
0: Εσένα λέει.
2: Εγώ αυτό ίσα αν πρέπει να κάνω ένα πίδημα, ρε παιδί μου, να κάνω ένα jump. Mm-hmm. Μόνο μέχρι εκεί. Τώρα με σκοινιά και τέτοια δεν τα κάνω. Εγώ αυτά δεν θέλω να ταλαιπωρηθώ.
1: Μπράβο.
2: Δεν θέλω να ταλαιπωρηθώ.
0: Μα τι σκοινιά και παλούκια, ρε παιδί μου.
2: Κάνουν διάφορα τέτοια.
1: Βάζουν κάτι βελάκια, βάζουν κάτι αυτά τέτοια. Από εδώ η παραλία.
0: Για να λένε τέτοιο... ότι βρήκαν μια καβάτζα, δηλαδή.
2: Ναι, όπως και στις παραλίες. Αν δηλαδή πας σε νησί και σου πει, α, έχει ένα ωραίο μονοπάτι και να πας εκεί, θα με χτυπάει εμένα η λαλάκα, ο ήλιος ντάλα, καλοκαιριάτικα για να φτάσω στην παραλία. Άσε με να πάω εδώ από κάτω. Όχι. Δεν τη θέλω εγώ την ταλαιπωρία.
1: Άσε με να πεθάνω στην πισίνα του Χίλτον.
2: Ναι, ναι.
1: Να τελειώνουμε.
2: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
0: Κατερίνα, είσαι. Νομίζω ότι μιλάω με μια γυναίκα 70 χρονών στο σώμα 30 χρονών.
2: Ρε, παιδί μου, δεν γίνεται τώρα. Θα πας διακοπές και θα κάνεις μισή ώρα πορεία για να πας σε μια παραλία.
0: Άμα είναι μια παραλία που θα σου μείνει. Δηλαδή, εγώ θα σου πω.
1: Θα σου μείνει η Κατερίνα στα χέρια.
0: Μου ήμουν αυτή τη λογική. Αλλά. Ναι. Πήγαμε το καλοκαίρι, μας πήγε ο φίλος μου Θράσος εκεί στην Εύβοια στα. Ψαθά λέγεται.
1: Αχα.
0: Μιλάμε τώρα να βλαστημάω πηγαίνοντας.
1: Ναι. Ναι. Με το πόδι.
0: Όχι με αμάξι, αλλά μιλάμε όχι δύσβατη περιοχή. Στα γκρεμνά και να νομίζω ότι θα πέσει και από τον γκρεμό από κάτω.
2: Ναι.
0: Σε κάποια φάση έλεγα δηλαδή από μέσα μου ότι όσο όμορφα και να είναι, ακριβώς αυτό που λέμε, δεν αξίζει τέτοια ταλαιπωρία.
1: Όχι, δεν αξίζει.
0: Πολλό δε μάλλον όταν κινδυνεύεις και νιώθεις ότι κινδυνεύεις να σκοτωθείς.
1: Ναι, ναι.
0: Και φτάνουν παιδιά σε ένα μέρος. Δεν έχω ξανά. Φανταστείτε ότι είχε λίγο κυματάκι και μας λέγανε. Είχε και ένα beach bar εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Και μας λέγανε οι άνθρωποι του beach bar, παιδιά, τώρα εδώ δεν είναι και καλή θάλασσα. Δηλαδή, με το μικρό το κυματάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι λαδιά, νερά κατά. Ψαθά, νομίζω λέγεται, αν δεν το.
1: Δεν θα ξαναπάς όμως.
0: Όχι, θα ξαναπάω μια φορά όμως.
1: Ναι, αυτό δεν είναι.
2: Πόση ώρα ήταν αυτή η πεζοπορία, ας πούμε.
0: Δεν ήταν πεζοπορία, ήταν με τα αμάξι επικίνδυνα.
1: Το δύσκολο το ξέρεις.
0: Πεζοπορία, ξέχασέ το.
2: Α,
0: ξέχασέ το πεζοπορία.
2: Με το αμάξι, εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Με τα αμάξι, μα ξέρεις πώς είναι το αμάξι. Ντούγκου, ντούγκου, ντούγκου. Και να νομίζεις ότι θα πέσεις και από τον κρεμό.
1: Είναι, νομίζω, ένα παράθυρο μέχρι τα 25-30 που θα τα κάνουμε και λίγο αυτά με τις πεζοπορίες και τα κουλά. Μετά τα κόβεις, δεν ξέρω αν θα μας ξανάρθει εκεί στα 40-45 που θα λέμε. Έλα, καλά, είμαι νέος ακόμα, πάμε να κατέβουμε.
2: Μπορεί να περάσεις μια φάση, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα
2: αλλά
1: ούτε
2: εγώ
1: να το σκεφτώ.
2: Τίποτα. Σου λέω, είμαι στο δεκάλεπτο. Μέχρι 10 λεπτά, 5 λεπτά να περπατήσω, ρε παιδί μου, έστω να φάω και έναν ήλιο. Αλλά δεν μπορώ παραπάνω.
0: Οι μάπες να μας πούνε λοιπόν τι έκαναν το Σαββατοκύριακο και αν πήγαν για μπάνιο. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, παρακαλώ.
1: Οι φίλοι εδώ, θα πω και παραλία. Όχι παραλία, θα πω περιοχή. Κινέτα, 25 ευρώ το σετ λέει. Έδωσε σύνολο 100 ευρώ για καφέ, σνακ, 4 άτομα. Και το κοκτέιλάκι της.
0: Εντάξει, δεν είναι και λίγα 100 ευρώ για μπάνιο.
1: 4 άτομα, καφέ και σνακ. Και ομπρέλες.
0: Όχι, καλά είναι για αυτό που. Αλλά λέω για να πας να κάνεις μπάνιο 100 ευρώ να δώσεις.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Τη μέρα δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Για τα αυτά που παρέχουν, μια χαρά είναι έτοιμη μέσα.
1: Εντάξει, τώρα 4 άτομα. Εντάξει, καλά.
0: Ναι, ρε,
1: καλά,
0: αλλά λέω ότι αν ισχύει αυτό που λένε ότι ο κόσμος μετράει τα πράγματα που θα πάρει από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή να μην πάρω αυτό για να πάρω εκείνο που το έχω περισσότερη ανάγκη. Το κατοστάρικο τη μέρα βαράει.
1: Βέβαια, και πια γίνεται. Πολύ πολύ σπάνιο το καλοκαίρι. Υποτίθεται ότι είναι για να έχεις μια τέτοια ρουτίνα καθημερινά, ας πούμε, όταν δεν δουλεύεις, να πετάγεσαι το μπάνιο σου στη θάλασσα, να τρως ένα παγωτό κλπ. Και άκουγες τώρα, ας πούμε, 5 ευρώ η μπάλα. Παρατήστε μας ήσυχους.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι και η κοροϊδία του πράγματος. Και δεν το λέω τώρα αντιπολιτευτικά ή πολιτικά. Το ότι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε την Ελλάδα, την έβγαλε τέλος πάντων από τις χώρες που έχουν, πώς το είπαμε την περασμένη εβδομάδα,
2: μακροοικονομική
0: ανισορροπία.
2: Ναι.
0: Αυτό. Και καλά, πάμε καλά. Ναι, το θέμα μου. Και μάλιστα και ο Πρωθυπουργός λέει την Κυριακή του, το μήνυμά του, είπε ότι αυτό είναι ένα από τα επιτεύγματά μας και μπράβο μας ως χώρα κτλ.
1: Μπράβο σας.
0: Ναι, αλλά πρακτικά αυτό, όταν δεν μεταφράζεται στο πορτοφόλι του πολίτη, είναι ζόρι.
2: Όχι,
0: ναι.
2: Γιατί
0: δεν το κάνω να λένε οι άλλοι ότι είμαστε καλά, αλλά στην πραγματικότητα να μην είμαστε. Γιατί η πραγματικότητα είναι το πορτοφόλι του πολίτη.
1: Ακόμη και αν δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση κατά βάση και μέρος του λαού, ότι για να τα πηγαίνουμε καλά, από εμάς τα έχετε πάρει και από την ακρίβεια και από τους φόρους και από τα υπόλοιπα. Άρα δεν, όχι απλά δεν μας επωφελεί, άρα είναι και στην πλάτη μας. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μάπες ή να προχωρήσω στον κόσμο του.
2: Οι μάπες σου λένε ότι αυτή η παραλία που, στην οποία αναφέρθηκες λέγονται Θαψά.
0: Θαψά.
2: Ναι.
0: Θαψά.
2: Από τις πιο ονειρικές παραλίες.
0: Ρε παιδιά, τώρα εγώ που σας λέω, σας μιλάει ένας άνθρωπος που δεν έχει θέμα με τις παραλίες. Δηλαδή, σε ένα νησί θα πάω, θα βρω μία και σε αυτή θα πηγαίνω. Δεν είμαι από αυτούς δηλαδή που γυρίζει ένα νησί για να βρει την παραλία. Mm-hmm. Δεν χαίστηκα για την παραλία. Δεν καταλαβαίνω πώς διαφέρει μία παραλία από την άλλη στην ευλογημένη χώρα που ζούμε. Είμαι τόσο βόδι και τόσο καλόβολος ταυτόχρονα, θα μπορούσε κάποιος.
1: Σωστό.
0: Αλλά αυτή η παραλία μου είναι. Ήταν η παραλία που φανταστείτε ότι και το beach bar δηλαδή ρωτούσα μην μολύνει την περιοχή, τόσο όμορφα είναι, ναι. που έφυγα με τη σκέψη, όχι τώρα εδώ ξέρω εγώ όταν πηγαίνουν τουαλέτα ή τα σκουπίδια, μη χαλάσει αυτό, ήταν
1: ναι.
0: φανταστική αυτή η παραλία.
1: Σε κάποιες, ας πούμε σε μια παραλία στη Λευκάδα, τώρα έχω και εγώ πολλά χρόνια να πάω, αλλά υπήρχε μόνο ένα beach bar το οποίο ήταν ένα μικρό ξύλινο καλυβάκι που δεν είχε ούτε ρεύμα, άρα μόνο κάτι φραπέ με το ζουζουζου σου φτιάχνε. Και το χειμώνα, από ό,τι ξέρω, μετά το διαλύανε εντελώς. Τα μαζεύανε.
2: Στο μεταξύ, έχετε πάρει πρέφα τι γίνεται στην Αλβανία με τα παραλιακά? Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
1: Με την επένδυση.
2: Αλλά, ναι. Αλλά έβλεπα.
0: Γίνεται μια επένδυση λοιπόν, μια τεράστια ξενοδοχειακή μονάδα και όχι μόνο.
1: Resort.
0: Συμφερόντων του γαμπρού του Τραμπ. Mm-hmm. Του Κούσνερ, mm-hmm. Του άντρα της κόρης του δηλαδή, εκεί μάλιστα που είναι όχι μόνο ένας παράδεισος, σου λέει, από πλευράς ομορφιάς, αλλά και περιβαλλοντικά είναι το σημείο όπου δεν ευδοκιμούν, αναπαράγονται, ναι. τέλος πάντων τα ροζ φλαμίγκο.
1: Θα πάνε παραδίπλα τα πουλιά, ρε παιδί μου.
0: Ρε τι πουλιά, εδώ πέρα καταπατούν, σου λέει, τις περιουσίες των ανθρώπων. Εξού και εκεί έγινε, πήγαν και συνέλαβαν διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν διαδηλώσεις εναντίον του έργου.
2: Ναι, εκτός αυτού, σου λέει ότι υπάρχει τεράστιο μπέρδεμα με την ιδιοκτησία αυτών των εκτάσεων, γιατί φαίνεται να έχουν αλλάξει πάρα πολλά χέρια τα τελευταία χρόνια, ώστε να χαθεί η σειρά εκτάσεις οι οποίες μετά την του κομμουνιστικού καθεστώτος είχαν περάσει σε κάποιους ανθρώπους και αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Δηλαδή έχει γίνει ένα τεράστιο μπέρδεμα και τώρα αυτοί οι άνθρωποι, τα λέω και εγώ πολύ μπακαλίστικα, ουσιαστικά διεκδικούν την ιδιοκτησία που έχουν. Γιατί κάπως έγιναν όλα τόσο άτυπα τότε, που κάπως το διάβαζα χθες στην Καθημερινή.
0: Νομίζω. Όλα στην Καθημερινή τα διαβάζεις, εδώ πέρα έχουμε τα Νέα και το Βήμα.
2: Ναι, συγγνώμη.
0: Τι συγγνώμη.
2: Τώρα
0: γι' αυτό, μας κάνουν ενημερωτικούς. Αφού ούτε εμείς δεν διαβάζουμε.
2: Θα ξεκινήσω να διαβάσω και το Βήμα. Τι
1: τώρα!
0: Άμα, ναι. τώρα είναι αργά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα πάρε το Μαρί Κλέρ.
2: Άντε, ναι. Και διάβαζα ότι αυτό, ρε παιδί μου, ότι ουσιαστικά υπάρχει τεράστιο μπέρδεμα εκεί. Αλλά είδα και μία δήλωση της κόρης του Τραμπ που λέει ότι είχαμε πάει διακοπές, ήμασταν με ένα σκάφος και είδαμε αυτήν την. Επειδή έλεγες για την παραλία, αυτήν την παρθενική έκταση και ήταν τόσο ονειρικά. Και λέω, ωραία, το βλέπεις αυτό. Βλέπεις τη φύση, βλέπεις τη θάλασσα και λες. Κάτσε να το αγοράσω, να το διαλύσω.
1: Κάτσε να πάω να το χέσω τώρα,
2: ναι,
1: αυτό το ωραίο.
2: Παιδί μου, ναι, μου, λέω αυτό. Είναι δυνατόν και το λέει για καλό.
1: Αχ, ένα ωραίο φυσικό καλό. Περιβάλλον. Πάμε να χτίσουμε.
2: Ναι, ρε.
0: Το είδα, το θέλω. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Στα νέα των σειρών και του TikTok, ένα καλό και ένα κακό. Το πρώτο είναι ότι έχει βγει μόλις μία σειρά στο Netflix, αν σας ενδιαφέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία είναι εμπνευσμένη από αληθινή ιστορία, δηλαδή έχει και κανένα δύο χαρακτήρες, σου λέει, που δεν ισχύουν. Είδα το πρώτο επεισόδιο, είναι βρετανική, είναι. Πάρα πολύ υποσχόμενοι, πολλά υποσχόμενοι. Είναι η αληθινή ιστορία ενός παιδιού 3 χρονών που σε μια βόλτα στο πάρκο με τη μαμά του, ένας τύπος την δολοφονεί, τη βιάζει και τη δολοφονεί για την ακρίβεια.
1: Τη μαμά.
0: Τη μαμά. Και το παιδί είναι 3 χρονών και δεν μπορεί να πει τίποτα, ενώ δεν μπορούν να του εκμεύσουν κάποια μαρτυρία. Δεν μπορεί καλά-καλά να έχει πάθει σύγχυση κτλ. Είναι μια αληθινή ιστορία και προσπαθείς τώρα να δεις τι θα γίνει.
2: Πολύ ωραία.
0: Λέγεται ο Μάρτυρας.
2: Πω.
0: Είναι περιπέτεια, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Εγώ πάντως, σε άλλα νέα, είδα αυτή που μας είχε προτείνει ο Θανάσης, το Ladies First, το προηγούνται οι κυρίες. Αυτή την ταινία.
0: Πώς φάνηκε?
2: Πάρα πολύ μέτρια. Νομίζω ότι έγινε για τη διαφήμιση της. Συγγνώμη, Θανάση. Νομίζω ότι έγινε για τη διαφήμιση της συγκεκριμένης μπύρας, η οποία αναφέρεται
1: λύσαξε
2: πάρα πολύ συχνά.
1: Μπύρα, λύσαξε.
2: Μέσα. Νομίζω ότι μόνο γι' αυτό έγινε. Δηλαδή, έκανα. Σε κάποια στιγμή, στη μία μισή ώρα, έκανα ένα. Αυτό δεν μου φάνηκε αστεία.
0: Ο Θανάσης όμως δεν το πέω. Και εγώ την είδα, δεν είναι τίποτα τρομερό. Γενικά, ό,τι προτείνει ο Θανάσης δεν είναι τόσο. Είναι
2: τα άλλα δεν τα κύρωσε.
0: Είναι πολύ, όχι, εγώ τα κυρώνω, είναι πολύ ενθουσιασμένο. Ό,τι μου έχει πει να δω είναι μέτριο.
1: Ναι, γιατί άλλα, ο ίδιος βλέπει τα πάντα. Οπότε κάτι καινούριο που δεν είναι απόλυτα σάπιο τον ενθουσιάζει.
0: Okay. Εγώ νομίζω όμως δεν το πέω στο κομμωδία για να του δώσω το δίκιο εδώ. Το είπε ως μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση των πραγμάτων που το παρομοίασε και με το. Αυτό
1: straight story,
0: που,
1: το ελληνικό. Story, ναι. Ωστόσο, για μια τύπη, για έναν σύγχρονο τύπο όπως είμαστε εμείς, φαίνεται, ρε παιδί μου, η αποτύπωση λίγο παροχημένη και παιδαριώδης. Δηλαδή, είναι να το δείξεις στη γιαγιά σου αυτό που δεν τα έχει σκεφτεί ποτέ από μόνη της.
2: Και να ενθουσιαστεί.
1: Και να ενθουσιαστεί ή να γελάσει να πει πω, όντως έτσι κάνουμε.
0: Σε αυτή την ταινία βρήκα πολύ ευρηματικό το ότι. Το γύρισε τελείως, του είπαμε ποια έννοια. Αυτός παιδιά χτυπάει το κεφάλι του και βρίσκεται σε μια κοινωνία που είναι όχι μητριαρχική, κάνουν κουμάντο οι γυναίκες. Τελείως όμως, όπως τώρα εδώ βλέπετε. Και εδώ καταλαβαίνεις πώς κάνουν κουμάντο
1: άσχημα,
0: οι άντρες.
1: Άσχημα, εις βάρος των ανδρών.
0: Ναι, εις βάρος. Το πολύ ευρηματικό που είδα είναι ότι, ρε παιδί μου, επειδή, για να σου συζητήσει πρώτα την πραγματικότητά του, ώστε να την τουμπάρει μετά, είναι η κυρία η καθαρίστρια, ας πούμε, η οποία είναι έτσι μια μικροκαμωμένη κυρία, η οποία μπαίνει συνέχεια στα πόδια του.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι super CEO. Τέλος πάντων, είναι ο πολύ.
1: Το απόλυτο golden boy της εταιρείας που πάει τώρα για την προαγωγή. Όταν φύγει ο μεγάλος, θα μπει στη θέση του.
0: Πηγαίνει λοιπόν μπροστά και αυτή μπαίνει μπροστά για να φανεί κιόλας ότι δεν της δίνει και σημασία. Παρά μόνο όταν του κόβει το δρόμο αυτή η μικροκαμωμένη κυρία που καθαρίζει. Η οποία στην αντίστοιχη τούμπα πραγματικότητα είναι η CEO της εταιρείας. Αυτό βρήκα πάρα πολύ ευρηματικό. Δηλαδή, τις δύο και τη receptionist που είναι το κλασικό που της κάνει κάτι, ένα ψιλοφλερτάκι. Που είναι μια μεγάλη γυναίκα και της κάνει και ψιλοφλερτάκι.
2: Και το κάνει αυτή μετά σοβαρό φλερτάκι.
0: Και, ναι, αυτή είναι η διευθύντρια στη θέση του και η CEO της εταιρείας, η ιδιοκτήτρια, είναι η καθαρίστρια.
1: Ναι.
0: Αυτό το βρήκα πολύ.
1: Και
0: έτσι.
1: Κάθονται αυτές με τις πουράκλες και τα λένε.
0: Ναι, όντως. Τέλος πάντων, και το δεύτερο που είδα που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για την κατάσταση στο TikTok είναι ότι πια ο καθένας κάνει είτε live είτε κάνουν αυτά τα battles μεταξύ τους και πρέπει να έχουν περιεχόμενο. Λέει ο καθένας το μακρύ του και τον κοντό του, τη δική του αλήθεια. Δημιουργούνται celebrities οι οποίοι είναι αμφιβόλου ισορροπίας ψυχικής και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι εχθές υπέπεσε στην αντίληψή μου ένας τύπος ο οποίος έλεγε την ιστορία του. Το ξέρετε, δεν θέλω να τον πω, να του κάνω και τη διαφήμιση. Αφενός αφετέρου είναι και μηνύσιμο αυτό. Ο οποίος είναι λίγο ότι πολύ ομολογούσε βιασμό, παιδιά. Έλεγε δηλαδή την ιστορία του με μια κοπέλα.
1: Ναι.
0: Και έλεγε πώς έγιναν τα πράγματα και αυτή έφυγε.
1: Ναι.
0: Θυμάστε τώρα τι σας λέω.
1: Ναι.
0: Και έλεγε, ρε παιδί μου, μετά από καιρό, γιατί έφυγε αυτή. Και λέει, κάναμε, ρε παιδί μου, είχαμε συμβρεθεί, ξεκινήσαμε, κάναμε μια φορά έρωτα. Μετά αρχίσαμε και παίζαμε, τέλος πάντων. Και τι λέει μετά. Ακούστε το φοβερό. Και μετά λέει τη δεύτερη φορά που. Συνεχίζουμε, ας πούμε. Μου λέει εκείνη σταμάτα και εγώ δεν είμαι, λέει, κανένα ρομπότ.
2: Έγινε.
0: Μετά από 5 λεπτά, λέει αυτός.
1: Ναι.
0: Μάλλον μπερδεύεται, θέλει να πει 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Γιατί αν λέει 5 λεπτά, μιλάμε για ξεκάθαρο βιασμό.
2: Ναι.
0: Το σταμάτα είναι σταμάτα, παιδιά. Τελεία. Του είπε κιόλας, λέει, μετά. Γιατί δεν σταμάτησε όταν σου είπα. Το σταμάτα είναι σταμάτα πριν από 5 λεπτά. Όχι μετά από 5 λεπτά. Σταμάτα σημαίνει σταματάω εκείνη τη στιγμή. Οτιδήποτε περαιτέρω του σταμάτα είναι κακοποίηση.
1: Και οτιδήποτε προηγήθηκε δεν δικαιολογεί τίποτα. Με έφερε σπίτι, μου πενέ, μου τρίφτηκε, με φίλησε, με χάιδεψε.
0: Έχεις δίκιο, γιατί στην περιγραφή θεωρεί ελαφρυντικό να λέει ότι πριν μου έλεγε και κάποια πράγματα πολύ χοντρά.
1: Καλά έκανε.
0: Κάνε μου, δείξε μου κτλ.
1: Μετάνιωσε.
2: Ναι.
0: Μετάνιωσε.
1: Δεν βγήκε.
0: Το σταμάτα είναι σταμάτα χτες. Τι χτες, πριν από μία ώρα είναι σταμάτα.
1: Στο στού.
0: Λέει αυτός λοιπόν αυτό και σκεφτόμουν στο TikTok ότι πρώτα απ' όλα σκέφτηκα κάποιος να του πει ότι αυτό που λες είναι ομολογής βιασμού ξεκάθαρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση λέω ο καθένας λέει ό,τι γουστάρει σε αυτό το TikTok. Ανοίγει μια κάμερα, λέει ένα story time από τότε που. Όπως ένας τύπος που αποκορύφωμα είναι αυτός ο τύπος, ο οποίος λέει ένα story time κάτι τελείως αδιάφορο. Story time, πήγα στο σούπερ μάρκετ και μου λέει μια κυρία καλημέρα. Γράψτε μου από κάτω πώς σας φάνηκε το story time. Κάνει αυτό. Ήξερε εγώ, λέει, πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα ένα λίτρο γάλα.
1: Ναι.
0: Πείτε μου εσείς, γράψτε μου από κάτω πώς σας φάνηκε αυτό το story
2: time. Ναι, ναι, και το κάνουν ένα story time τώρα 10 λεπτά. Ναι. Λες και το φυγείτε η γιαγιά μου. Πήγα εκεί και πήγα στο ασανσέρ. Δεν το έχουν κάνει συντήρηση στο ασανσέρ στο μεταξύ. Ναι.
1: Για τι θα λέγατε story.
0: Αφού δεν πληρώνει τα γενόχρηστα.
1: Άμα κάποιοι δεν πληρώνουν
2: δεν μίλαγα για το δικό μου το ασανσέρ.
1: Το τρώνε στη μαπάλη.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνετε story time σήμερα. Δηλαδή σε υποχρεώνω Κατερίνα Μπούκα μου. Κάνε ένα story time. Τι θα μας έλεγε σήμερα.
2: Σήμερα είναι πολύ νωρίς μες στη μέρα μου, ρε παιδί.
1: Πες ένα χθεσινό, πες ένα της εβδομάδας.
2: Ωραία story time θα έλεγα για την Παρασκευή που πήγα να κάνω να μάθω κάρπα. Ας πούμε, θα έλεγα story time για όταν με έβαλαν να μάθω κάρπα.
0: Μαθές.
1: Το ακούω αυτό.
2: Μας έδειξαν κάποια πράγματα. Αν υπήρχε κάποιος άλλος που ήξερε, θα το έδινα σε αυτόν. Θα του έλεγα κάντωση, αδερφέ. Και εγώ θα είμαι εδώ να σε βοηθήσω.
0: Άρα δεν πήρες χαμπάρι τίποτα.
2: Όχι, φυσικά και πήρα. Αλλά νιώθεις ποτέ ότι ξέρεις επαρκώς για να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Ένα γκότσο κατάλαβε, άστινε.
2: Κατάλαβα, ρε παιδί μου. Ξέρεις και είναι κάποιο πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί. Επίσης, αυτό που μας είπαν, παιδιά, ναι. Και εγώ συνέχιζα να το κάνω μέχρι σήμερα. Μέχρι όταν, τέλος πάντων. Είναι ότι γιατί μιλούσαμε και για τον πνιγμό από φαγητό. Όταν σου σκαλώνει αυτό το κόκαλο από το ψάρι, που μας λένε φάει λίγο ψωμάκι να κατέβει, κάτι που εγώ ακολουθούσα πιστά μέχρι πρώτη.
1: Γιατί ήταν συνταγή της γιαγιάς, εξάλλου.
2: Φυσικά, λέει και η Σοφία, σου λέει ότι αυτό είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις. Διότι μπορεί να έρθει και εκεί που παίρνεις λίγο αέρα, να κάτσει και το ψωμί και να σε φράξει εντελώς. Πρέπει, οπότε να μην το κάνετε. Σου λέει ότι πρέπει ή κάποιος. Που επικίνδυνο μου φαίνεται εμένα, να στο βγάλει με ένα τσιμπιδάκι, αν βλέπει, ή να πας στο νοσοκομείο να στο αφαιρέσουν. Δηλαδή, εφόσον είναι ανοιχτή εκεί και παίρνεις αέρα,
1: ναι.
2: Μη πας και χώσεις ψωμί από πάνω.
0: Μα θέλουν, πραγματικά, πού θα βρουν καλύτερη εκπομπή από αυτή.
1: Τι να πω τώρα.
0: Τι να βάλεις στη θέση αυτού που μόλις ακούστηκε.
1: Ναι, πραγματικά, τι στο
0: βάλω. Τον Παύλο Τσίμα.
2: Ελά, δεν είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Εσείς δεν τρώγατε ψωμί, άμα έτσι σας κάλουνε λίγο κόκκινο.
0: Γιατί τρώγαμε ψάρι, βρε Κατερίνα.
2: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ, άμα θέλετε, λοιπόν, και εγώ να σας πω
1: story time.
0: Το Σάββατο, το story time, λοιπόν, επειδή παρουσίασα μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση για το Θάλπος υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Κηφισιά, παρουσίασα λοιπόν ένα μίνι τηλεπαιχνίδι, τέλος πάντων, με ερωτήσεις που αφορούν την ψυχική υγεία.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθαν λοιπόν δύο παιδιά 12χρονα να παίξουν. Εκεί λοιπόν είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους. Τώρα δεν το λέω για να γεγαλά έτσι όπως τα λέμε. Ψάρωσα. Τα παιδιά σκέφτονται πολύ περισσότερο από ότι εμείς τα 12.
1: Ναι.
0: Και αυτό το κατάλαβα από τη συζήτηση. Είναι πολύ όρημα, δηλαδή με ψιλοτάποσαν κιόλας. Γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα που εμείς δεν μας ένοιαζαν να τα γνωρίζουμε στα 12. Mm. Και ως κατακλείδα θα σας πω ότι όταν τους ρώτησα. Ας πούμε, τι τρώτε, τι θα θέλατε, τώρα τι όρεξη έχετε να φάτε.
1: Ναι.
0: Γιατί ως γνωστόν εγώ το πήγα στο εύκολο πεδίο που είναι το φαγητό για μένα. Ναι, υπόθηκαν τα σουβλάκια ως πρώτο.
1: Ωραία.
0: Και το δεύτερο, ξέρετε ποιο ήταν.
1: Σούσι. Ναι.
0: Τα πιτσιρίκια τρώνε σούσι. Βέβαια, ήταν στην Κηφισιά, δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
2: Παίζει ένα ρόλο.
1: Παιδιά, νομίζω ότι είναι λίγο η γενιά. Εμάς απλά.
0: Δεν είπαν πίτσα.
2: Ναι.
0: Δεν είπαν μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω ότι ένα 12χρονο, ας πούμε, στο ριζοβούνι. Θα έλεγε σούσι δεύτερο, λογικά όχι.
1: Γιατί μπορεί οι γονείς του 12χρονου, 35άριδες ή 40άριδες, ακόμη στο ριζοβούνι, να μην το τρώνε καθημερινά.
2: Ναι.
1: Εδώ στην Αθήνα,
2: ναι.
1: Δεν είναι μόνο στην Κηφισιά ή στο Νέο Κόσμο. Λίγο πολύ σε όλη την Αθήνα οι 40άριδες, οι 35άριδες το έχουμε βάλει. Οπότε τα παιδάκια μας, τα 12χρονα και τα 10χρονα το ξέρουν.
0: Εμείς όταν ήμασταν νεότεροι και υπήρχε το σούσι, είχαμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι ομό. Και δεν το τρώγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή έπρεπε να το φάει ένας τολμηρός.
1: Ναι, εμάς μπήκε.
0: Τώρα ξέρουμε ότι δεν είναι.
1: Ναι, εμάς μπήκε, ας πούμε, στη γενιά μας το μπέργκερ που οι γονείς μας δεν το είχαν φάει ως νεαροί.
0: Όχι.
1: Δεν το ξέρανε.
2: 24 χρονών δοκίμασα πρώτη φορά σούσι, το θυμάμαι.
1: Και εγώ στην Αθήνα, 18-19 εκεί.
0: Πώς φάνηκε, Κατερίνα?
2: Δεν μου άρεσε την πρώτη φορά καθόλου. Στην Βαλένθια είχα δοκιμάσει.
0: Έκλαψε λίγο, αλλά έκαψε.
2: Έφαγα λίγο, γιατί επέμενε πολύ η συγκάτοικό μου, μια Ιταλίδα τότε. Μου έλεγε είναι τέλειο, είναι φοβερό. Εντάξει, δώσ' του λίγο χρόνο. Και λέω, ωραία, θα πάω και μια δεύτερη. Μια τρίτη, τώρα είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Λίγο πολύ.
0: Εσύ, Βασίλη, από τη Λεπενού, τι ακριβώς, πώς ένιωσε όταν έφαγε το σούσι?
1: Μου άρεσε.
0: Έφαγε μάκι.
2: Και την πρώτη φορά σου άρεσε.
0: Τι έφαγε? Νιγκύρια έφαγε.
1: Τα νιγκύρια μου άρεσαν πάντα πιο
0: νιγκύρι,
1: πολύ.
0: Ναι. Τολμηρέ.
2: Ναι, εσύ ναι. Στο Φάλιρο.
0: Εγώ το είχα συνδυάσει έτσι με κοπέλα και κρασί.
2: Ναι, άρα σε πιο μεγάλη ηλικία δοκίμασες.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Εκτός αν έπινα από τα 10, όχι. Εντάξει. Ναι. Ήταν μεγάλη ηλικία, ναι.
1: Ναι, ρε,
0: μα τότε που βγήκε τέλος πάντων.
1: Μα δεν κυκλοφορούσαν και τόσο ευρέως. Και επίσης, σας θυμίζω ότι πριν μια δεκαετία σίγουρα που ήρθα εγώ Αθήνα, δεν υπήρχε και αυτή η έξαρση των delivery τόσο πολύ. Φυλάδια είχαμε ακόμη, δεν υπήρχαν οι εφαρμογές και η πρώτη που υπήρχε ήταν μια σελίδα στο διαδίκτυο που είχε τα περισσότερα καταστήματα, έβαζε στο τηλέφωνό σου. Και γινόταν μια σύνδεση της κλήσης με το κατάστημα.
0: Σωστά.
2: Ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν,
1: παραγγέλαμε, σας θυμίζω τότε, κάτι κινέζικους καταλόγους δύο φορές το 24.
0: Πω.
1: Κάτι τέτοια λέγαμε.
0: Λοιπόν, για ακούστε με λίγο τώρα που σας θέλω κάτι σημαντικό, γιατί σας αφορά. Έγινα, αγκίστρι, πόρος, ύδρα, σπέτσες, όποιον είσαι και να επιλέξεις, με τα αέρο. High speed της Hellenic Seaways φτάνει στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο ντέτε. Κάνε κράτηση λοιπόν τώρα στο hellenicseaways.gr στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seamore Application. Sea όπως θάλασσα, έτσι. Seamore, περισσότερη θάλασσα δηλαδή, application. Κατέβασέ το τώρα να το έχεις στο κινητό σου τώρα που μιλάμε. Hellenic Seaways λοιπόν, μπήκες, έφτασες. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways, να ξέρεις.

0: ανοίξει τα λόγια σου.
1: Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση και από τον Θανάση μας, ο οποίος φυσικά μας ακούει και στέλνει και τα δικά του μηνύματα. Έξαλλος, λέει, με το σχολιασμό
2: οργισμένη
1: που κάναμε.
2: Οργισμένη παρέμβαση έχουμε, Θανάση Πασά. Μας καταγγέλει για τις που κακολογήσαμε τις ταινίες που προτείνει.
1: Ναι,
2: θα
1: μας ξέρετε...
2: πει η Μπούκα ότι είναι η ταινία η μπύρα που διαφημίζει.
1: Ναι, ναι, ο Ουγγαρέζος που δεν το υπερασπίστηκε. Να ξέρετε, σήμερα τον έχουμε στείλει για ένα μικρό ρεκτιφιέ. Δεν είναι κάτι. Οπότε μας στέλνει από μακριά την αγάπη του και τα φιλιά του.

0: καιρός λοιπόν από την Όλγα Παπαυγούλη, που έχθες με αηδία σε πραγματικά με, με το post της. Όχι επειδή ζηλεύω, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν ό,τι πιο αηδιαστικό έχω δει ποτέ σε ένα ζευγάρι που θέλει να δείξει πόσο ερωτευμένο είναι.
1: Γεια σου, Μωρή Όλγα, με τα κερασάκια σου.
0: Δεν μπορεί τώρα να το κάνει σοβαρά. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει σοβαρά. Αυτό πρέπει να το κάνει για να τρολάρει.
2: Το σκέφτηκα εγώ.
1: Εσύ ήταν φανταστική.
0: Εγώ αν ήμουν ο Μισήρης θα σε χώριζα και μόνο για αυτήν την αηδία που σκέφτηκε. Παιδιά, ακούστε, έχουν πάρει από ένα κεράσι. Ένα κερασάκι ο καθένα.
3: Και ενώνουν τι ουρίτσε του.
0: Και έχουν ενώσει το κοτσάνι, τέλο πάντων.
1: Αυτά τα δύο κερασάκια, να μην πω που παραπέμπουν τώρα πρωί-πρωί.
3: Άντροποι.
0: Στου όρχε.
2: Πού παραπέμπουν, ναι. Κερασάκια.
1: Πού παραπέμπουν, Μωρόλγα.
3: Από λοιπόν. Δεν τα ξέρει αυτά η Όλγα, παιδιά, με τα emoji.
0: Και έβαλε και ένα emoji δίπλα κερασάκι, ότι είναι τα κερασάκια τα οποία είναι από ξερνοβολό σε όλο τον πάγκο.
3: Όλγα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Συγχαρητήρια για το κόνσεπτ. Πολύ ωραία η εκτέλεση. Ελπίζω να τα φάγατε μετά, γιατί έχει πάει το κεράσι στο Θεό από ό,τι ακούω σε κάτι ρεπορτάζ.
1: Ήταν από αυτά με τα 6 ευρώ το κιλό.
2: Ναι, έχει πάει στο Θεό, ναι, έχει πάει στο Θεό, παιδιά.
1: Μήπως ήταν ένα show off για την αγοριστική της δύναμη, ή το αντίθετο, ότι αυτά τα δύο πήρα.
2: Ήταν μια έτσι κατακραυγή.
3: Ναι, σου λέει, εμείς ζευγάρι και από ένα θα φάμε. Δεν έχουμε για παραπάνω.
0: Καλά που δεν είμαι εγώ ζευγάρι. Καλά που δεν είμαι εγώ ζευγάρι με την Παπαυγούλη. Θα την είχα φυτέψει μετά από αυτό.
3: Εσείς, παιδί μου, θα κάνατε έτσι δύο σάντουιτς.
0: Μα να μου λέει, έλα να κάνω. Ναι, σάντουιτς. Σάντουιτς θα τσούγκριζα.
1: Ναι, εσύ, μη κοροϊδεύεις.
0: Κοροϊδεύω τρελά.
1: Μη κοροϊδεύεις, γιατί θα τα λουστείς και θα δούμε κανένα story με φραουλίτσες και.
2: Ναι, θα τα λουστεί.
3: Δεν τα λουζετε, μωρέ, αυτός είναι γκρίτζαλο. Δεν κάνει.
0: Καλά, ρε. Μου πει εμένα η κοπέλα να ενώσουμε δύο κερασά για να βγάλουμε φωτογραφία.
3: Σκοφεί να φύγει, μωρέ.
0: Δεν είστε καλά, ρε. Εγώ δεν το παίζω άντρα. Λέω ότι αυτό δεν το έκανα. Άλλα μπορεί να τα κάνω.
1: Άμα σου άρεσε πολύ, μπορεί να το έκανε. Να έλεγε, έλα, άστο να πάει. Πάρ το κερασάκι μου.
0: Έχει πέσει ο Μισήρης στον έρωτα τη Παπαυγούλη. Και ό,τι του λέει, Νίκο, δεν θα κάνουμε αυτό.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Ναι,
3: και δεν υπολογίζει κανένα.
2: Τόσο τραγικό.
3: Αυτό
2: δεν το κάνει ένα άποδικο το κολοτούμπα.
3: Αυτό δεν το ξέρει. Γιατί, α πούμε, σήμερα αυτό μπορεί να τρώει την καζούρα τη ζωή του από την παρέα και του φίλου. Αλλά
1: ελπίζω να την τρώει. Έτσι
3: το
1: πρέπει.
3: Το κάνει για το κορίτσι του και για τη σχέση του. Έτσι
1: ναι,
3: πρέπει.
1: Ναι, έτσι
2: εγώ
1: πρέπει.
2: Την έφαγα την καζούρα.
3: Εσύ μα και είναι... τώρα την τρώσει.
0: Μα ήταν γελίο, ρε Όλγα. Έλεος, ρε φίλε.
3: Σταμάτα.
0: Δύο κερασάκια ενώσατε και βγάλατε φωτογραφία και βάλετε από κάτω το emoji τα κεράσια. Μωρή!
1: Τέλειο!
0: Μωρή!
2: Η ώρα θα κέμπαγε με κεράσια
0: μετά. Κλείστηνε.
1: Φαντάζεστε.
2: Όχι, κάτσε να σου πω τον καιρό.
1: Επίσης... Για πες.
0: Λοιπόν, έλα, λοιπόν, πριν πεις, περίμενα να πω, αν χάλασε το κινητό σας από αυτό που ακούσατε τώρα από την Παπαυγούλη, ή αν χαίρεστε που χάλασε το κινητό σας για να μην βλέπετε αυτές τις φωτογραφίες με τα κερασάκια, Vodafone Tech Service, λοιπόν, η επισκευή της συσκευής είναι εδώ, από τη Vodafone, με την εγγύηση της Vodafone. Τον Vodafone Tech Heroes, για την ακρίβεια, με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το γραφείο σου. Από το σπίτι το γραφείο σου, όπου δηλαδή εσύ επιθυμείς. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Για πες μας, ρε κερασάκι.
2: Λοιπόν, τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού? Περιλαμβάνει αστάθεια. Mm-hmm. Επιστρέφει αστάθεια με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι τις θερμές ώρες της ημέρας. Περιλαμβάνει ζέστη. Χθες είχαμε την πιο ζεστή μέρα όλη του έτους. Στα Τρίκαλα ξεπεράσαμε τους 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Βέβαια
2: τώρα θα είναι λίγο πιο ήπια η ζέστη. Χθες ήταν η πιο θερμή μέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πέσουμε θερμοκρασιακά. Απλά θα είμαστε.
0: Τρίκαλα και Φάρσαλα που μας ακούνε κιόλας. Καλημέρα να πούμε.
3: Καλημέρα.
0: Χθες ψήθηκαν. Ψήθηκαν.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ψήθηκαν. Και επίσης το καινούργιο στοιχείο είναι και τα μελτέμια, τα οποία ξεκίνησαν τη δράση τους στο Αιγαίο. Είναι το φυσικό κλιματιστικό μας, δηλαδή θα ρίχνουν λίγο τη θερμοκρασία ανάλογα με τις εντάσεις τους στα ανατολικά υπηρετικά. Όμως, εκεί που συμβάλλουν τα μελτέμια και είναι λίγο πρόβλημα, είναι στη γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών. Βέβαια, να πούμε ότι λόγω των βροχών που ακόμα και τώρα έχουμε, δεν έχει τόσο ξηρασία το έδαφος πλέον κάτω. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα.
0: Κάτι
2: σήμερα,
0: πέρασε λοιπόν, και σου απέσπασε την προσοχή, Όλγα.
2: Όχι.
1: Κάποιο κερασάκι.
0: Κάτι έγινε εκεί τώρα.
2: Κάποιο κερασάκι.
0: Μήπως πέρασε ο Μισήρης με τα σόβρακα, λέω.
3: Γιατί... Τι εικόνα ήταν αυτή πρωί-πρωί.
0: μιλούσε, εκεί που μιλούσε, έφυγε το στόμα τη από το ακουστικό. Αφού ξέρω τώρα, κάνω.
3: Και 19... πήγε στα κερασάκια του ανθρώπου.
1: Πήγε να πάρει μια.
0: 19 χρόνια ραδιόφωνο. Φέτο το τελευταίο, αλλά δεν καταλαβαίνω.
2: Γύρισα απλά το κεφάλι μου από την άλλη.
0: Ορίστε.
3: Γιατί?
0: Καλό ο Γκάρεζο τώρα. Πε ρε. Είμαι επικοινωνιολόγο.
3: Τώρα πε γιατί γύρισε το κεφάλι.
0: Κάτι είδε. Κάτι είδε, κάτι είδε. Τη απέσπασε κάτι την προσοχή.
3: Ρε λέγε τώρα, σε έπιασε το Predator. Τι είδε.
0: Σε έπιασα μόρια.
2: Θα σου πω τι έγινε ακριβώς. Ακουμπούσα το extension πάνω εδώ στο
0: όνομα. Έλα, κλείστε, κλείστε, κλείστε. Δεν είναι κοπέλα. Έλα, κλείστε, κλείστε. Κλείστε, δεν είναι κοπέλα.
4: 104,6 My Radio. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day.
8: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
4: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μάπε Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, κατρακύλα. Μιλάμε για Βούρκο. Βούρκο πραγματικό εδώ στο My Radio 104,6. Βασίλης Βλάχος και Κατερίνα Μπούκα μαζί μου.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Βασιλική Μπαρδάρη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Έχουμε την Εβάνα Ζουμπούργου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Την από δυστυχώς.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου.
3: Καλή εβδομάδα. Έχετε αρχίσει να μου αφαιρώνετε και τραγούδια πια.
0: Γιατί?
2: Με το Άνιο Ομορφιά ήταν χρυσός.
3: Το Άνιο Ομορφιά ήταν χρυσός, θα ήσουν θησαυρός, θα ήσουν θησαυρός.
2: Μπράβο, ρε,
3: και μάρτυράς μου ο Θεός, θα ήσουν θησαυρός.
2: Θα σου αφιερώσουμε και ένα άλλο μετά.
3: Σταματήστε, σταματήστε.
2: Τα χαμνά.
4: Ναι.
0: τα χαμνά μας. θα σου αφιερώσουμε
2: είναι
0: τώρα.
2: Είναι αγαπημένο της εκπομπής.
0: Είναι πολύ ωραίο. Εδώ βλέπω τη Βάλια τη Θεοδόρου που έδωσε χθες μια συνέντευξη στο Θανάση Πάτρα. Και
2: ήθελε η Βάλια η όμορφη.
0: Είπε ότι. Η πολύ όμορφη η Βάλια.
3: Πολύ όμορφη. Πολύ.
2: Γιατί την είδα σε ένα πλάνο και στο ζάπινγκ, ήταν πολύ ωραία στο πλατινό.
0: Δεν θέλω να πάω να κάνω κάπου αλλού αυτό που κάνω στην εκπομπή τη Ίση.
2: Δεν γίνεται αλλού αυτό που κάνει στην εκπομπή τη Ίση.
0: Ακριβώ.
2: Κάτσε εκεί άμα είναι.
0: Κάτσε εκεί.
2: Ένα αυτό.
0: Λέει, θέλω να κάνω το My Style Rocks.
2: Δύο αυτό. Κάτσε να το συζητήσουμε.
3: Το λέει και το ξαναλέει η Βάλια και επιμένει.
0: Είναι αυτή, ναι, είναι αυτή η φάση τη Ίση που του έχει περάσει. Ότι φέρτο. Δηλαδή ότι το NLP. Ότι αν το λε, το σύμπαν θα το φέρει.
2: Είναι το manifest.
0: Θα έλεγα.
3: Ναι, ναι, εγώ είμαι υπέρ.
0: Θα έλεγα ο καθένα να ξέρει, ρε παιδί μου, μέχρι που φτάνει το σεντόνι του. Νομίζω ότι η Βάλια είναι πάρα πολύ καλή. Ως μέλος ομάδας, όχι να παρουσιάζει, αλλά καταρχάς ποιος είμαι εγώ να το πω. Και δεύτερον, έχουμε δει άλλους που ήταν ούτε για μέλος ομάδας, όπως είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που το παρουσίασε. Οπότε γιατί όχι.
2: Κοίτα πάντως.
3: Κοίταξε να δεις.
2: Βεβαίως, Εβάνα, μου σε ακούμε.
3: Όχι, θέλω να πω ότι η Βάλια, που είναι πολύ λαμπέρη, είχε κάνει και backstage στο Voice. Και κάπως έχει και τη σχέση της με την εταιρεία παραγωγής και το λέει και το ξαναλέει γιατί είναι κάτι που αφορά τη μόδα, είναι μέσα στη μόδα, είναι πάρα πολύ όμορφη, οπότε θεωρεί και πιστεύει ότι μπορεί να το υπηρετήσει.
2: Μέσα στη μόδα γιατί είναι η Βάλια Χατζηθεοδόρου?
3: Γιατί είναι μοντέλο του Instagram, θέλεις να πούμε.
2: Είναι μέσα, είναι μέσα στην ομορφιά γιατί είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι το οποίο έχει και τις δουλειές αυτές που λες. Δεν έχει κάποια σχέση με το χώρο.
3: Έχει τέτοιες συνεργασίες όμως, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, ναι, δεν έχει
3: με ρούχα
2: σχέση,
3: και προϊόντα.
2: Δεν έχει κάποια σχέση με το χώρο της μόδας. Πάρα πολλές κυρίες, ειδικά από την τηλεόραση, όλες κάτι διαφημίζουν. Ωστόσο, εγώ βρίσκω ότι αν θέλει να κάνει κάτι μόνη της, καλά το σκέφτεται για κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι γραμμένο είναι.
0: Ασφαλές είναι.
2: Ασφαλές είναι.
3: Βέβαια.
2: Είναι ένα κομμάτι το οποίο, ξαναλέω, δεν είναι άτομο που έχει σχέση με τη μόδα, αλλά γνωρίζει λίγα πράγματα έτσι από ρούχα θα πούνε, με κορίτσια θα είναι εκεί, λίγο για το μακιγιάζ, τους ανθρώπους που θα είναι κριτική επιτροπή ενδεχομένως θα τους ξέρει, θα νιώθει άνετα.
0: Ναι.
3: Και σίγουρα θα είναι και μια πιο οικονομική επιλογή από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
0: Όσο για
2: θέλει πολλά. Η Κωνσταντίνα θέλει πολλά.
0: Όσο για,
3: σίγουρα,
0: όσο για το αυτό που λέγεται η Σύση, ότι μόνο η Σύση θα μπορούσε να κάνει αυτό που κάνει, είναι αλήθεια γιατί είναι πολύ σκληρές οι συνθήκες σε μια ιδιότητα τηλεοπτική που αργοπεθαίνει, αν με ρωτάτε. Γιατί πλέον ούτε εμείς που λέμε το σχόλιο

0: κιόλας να το κάνουν αυτό. Είναι μια ειδική συνθήκη εκεί στη Σύση που το κάνουν και το κάνουν λίγο αυτοαναφορικά με την έννοια της παρέας. Κάνουν χαβαλέ, κάνουν πλακίτσα. Δεν είναι, δηλαδή, μόνο ο Συρίγος λίγο ξέρουμε τι θα πει πριν το πει.
1: Ναι, είναι μια συνθήκη, ρε παιδί μου, που αν η Βάλια δεν πει μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, αλλά κάνει λίγο πλακίτσα με το Βασάλο δίπλα που είναι φίλη, okay.
0: Περνάει.
1: Ναι.
0: Ενώ σε άλλα πάνελ δεν θα περάσει αυτό.
1: Όχι.
0: Αν δεν πει κάτι, ναι. Αν δεν.
1: Που για μένα θα έπρεπε, δηλαδή, λίγο να περνάει και αυτό το παρείστικο, αλλά έχουν γίνει έτσι τα θέματα, η ταχύτητα και ο ανταγωνισμός, που πρέπει να πει μία κουβέντα, να γίνει και θέμα, να έχει και νόημα, να μην την έχει πει και κανένα άλλο.
2: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι οι παρέες εν τέλει κερδίζουν.
1: Τώρα θα έλεγα τι κερδίζουν οι παρέες, γιατί βλέπεις πως γίνονται οι εκπομπές, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ναι, είναι μεγάλη ζήτηση. Αλλά το είδες και εσύ, Εβάνα, ότι στο πάνελ είναι τα πράγματα, ειδικά σε μια μάχημη εκπομπή καθημερινή. Αν δεν διεκδικήσεις, δεν πρόκειται ποτέ να σου πει κανένας, όπως λέμε εδώ στο ραδιόφωνο. Βασίλη, πες μας και εσύ τη γνώμη σου.
1: Ναι, ναι, πέφτει ξύλο, μωρέ.
0: Εκεί ξύλο.
2: Ναι, μωρέ. Και είναι και η ροή πώς είναι, πώς, ποια άτομα είναι σε μια εκπομπή, πόσο γρήγορα πρέπει να προχωρήσει η ροή των θεμάτων, πόσο χρόνο έχεις, πόσο δεν έχεις, είναι όλα. Αλλά η Βάλια στη συγκεκριμένη εκπομπή που είναι και χρόνια, της δίνεται και χώρος και χρόνος και κάπως έχει εξελιχθεί κιόλας, γιατί κάνουν και παρέα και
1: έχει
2: έχουν μια χημεία μεταξύ τους.
0: Είναι καλύτερη από την Βουλγαράκη.
2: Είναι καλύτερη από την πρώτη
0: χρονιά. Από την Ελένη είναι σίγουρα. Από την άλλη ώρα είναι καλύτερη. Τώρα μιλάμε για πώς είναι στον αέρα.
2: Ναι, γιατί η ώρα είναι δημοσιογράφος και αναλαμβάνει.
0: Τι
2: το
0: σημαίνει αυτό
2: της,
0: το δημοσιογράφος? Εντάξει,
2: σημαίνει,
0: είναι καλύτερη από το Λαντούχα. Δεν πειράζει να το πούμε αυτό. Τι σημαίνει δημοσιογράφος?
2: Συμφωνώ μαζί σου και το ξέρεις ότι είναι και φίλοι.
0: Άμα σπουδάσεις σε καλύτερος.
1: Όχι, μωρέ, μήπως δουλεύει και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, όταν έχεις καθημερινή τριβή με το υλικό το οποίο θα δείξεις, θα παρουσιάσεις, θα σχολιάσεις.
0: Αυτό σου δίνει το περιεχόμενο. Δηλαδή, ξέρεις τι θα πεις.
2: Αυτό το κατέχεις μετά όμως.
0: Τοποθετείται καλά τα λόγια της, τα ελληνικά της.
1: Πολύ σωστό αυτό, όντως.
0: Αυτό είναι το ταλέντο.
1: Ναι,
0: ακόμη και η έλλειψη άγχους. Τώρα, αν θέλετε να μου πείτε ότι η έλλειψη άγχους οφείλεται στο ότι έχει τριβή καθημερινή, το ακούω. Ναι, οκ, εντάξει. Με τα πράγματα. Είναι και μερικά πράγματα που είναι έμφυτο ταλέντο, ρε παιδιά. Είναι, δεν είναι κακό να το πούμε. Σε άλλα πράγματα είναι καλή η Βάλια. Σε
1: αυτό ο καθένας έχει το ρόλο.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν είπαμε ότι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, έγινε. Σε αφήνουμε. Σε ευχαριστώ.
2: Πανικοβλήθηκε.
0: Έλα.
2: Λοιπόν,
0: πες μας.
2: Ναταλία Γερμανού ξεκίνησε το Σάββατο με ένα τραγούδι παλιό που λέει έχω μεγάλη, της Ζωζό Σαμπουτζάκη, που λέει έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά μου.
1: Ωραία.
2: Και αν έχεις ειδικότητα, την αποκλειστικότητα δεν δέχεται η καρδιά μου.
1: Αχα.
2: Θέλοντας έτσι να δώσει έτσι μια απάντηση στο πρωινό και σε αυτό το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που βγήκε την Πέμπτη νομίζω το είπε ο Γρηγόρης Μελάς, και έφερε όλη αυτή την αναστάτωση τόσο στο τηλεοπτικό τοπίο όσο και στην ίδια την Ναταλία Γερμανού προφανώς.
0: Ότι κόβεται. Λοιπόν, ακούστε,
2: ότι κόβεται η εκπομπή κατόπιν μελέτης. Βέβαια να σας πω ότι ο Γρηγόρης Μελάς βγήκε το Σάββατο στην Σύση Χριστίδου, στο Χαμογέλα και πάλι, και κάπως
0: το μάζεψε.
2: Είπε λίγο διαφορετικά. Ναι, κάπως το μάζεψε.
0: Ναι, γιατί έγινε χαμός. Πήραν οι του Αλφα τον Αντένα και έγινε της Τάνας.
2: Ναι, υπήρξε πολύ έντονη ενόχληση, αλήθεια είναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επειδή βρέθηκα σε περιβάλλοντα, δεν το ψέξα, δηλαδή δεν ήταν και πιλάλαμε τώρα το Σαββατοκύριακο. Όχι, το παίζω. Απλώς δεν ήθελα. Δεν
1: ναι, ναι.
0: Είναι όντως. Κοιτάξτε τι γίνει τώρα, θα σας πω αμέσως τι έχει συμβεί.
1: Ναι, τι είπαν τα περιβάλλοντα.
0: Θα σας πω τι υπόθηκε και μετά θα σας πω ακριβώς τι ισχύει.
1: Ωραία.
0: Υπόθηκε λοιπόν ότι επειδή σκέφτονται για οικονομικούς λόγους να κοπεί η εκπομπή, οικονομικούς με την έννοια του κόστους της εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι κάνει τα χαμηλότερα νούμερα. Τα χαμηλότερα νούμερα της η Ναταλία, αλλά δεν είναι χαμηλά τα νούμερα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Απλώς συγκριτικά με τις άλλες χρονιές κάνει τα χαμηλότερα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν είναι χαμηλά τα νούμερα της, ξαναλέω. Πρώτη είναι συνήθως, καμιά φορά την περνάει η ελληνική ταινία. Αυτό.
1: Okay.
0: Με λίγα λόγια, βιώσιμη είναι η εκπομπή. Αυτό είναι γεγονός, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό που υπόθηκε ήταν ένα ότι έγινε και εικονικό και κάποιοι άλλοι πιο κακεντρεχείς είπαν, ρε παιδί μου, ότι ήταν θέμα συμπεριφοράς. Ότι υπήρχαν καταγγελίες για τη συμπεριφορά της και τέτοια πράγματα που περισσότερο.
1: Φαντάζει να είναι εντελώς εκ του μηδενός ως αιτία μη συνέχιση της εκπομπής.
0: Όπως ότι εγώ είχα πει για το Ράπτη, είχα πάει στο διευθυντή προγράμματος και του είχα πει φάτωνε γιατί είναι ατάλλαντος. Ποτέ. Ποτέ δεν το είπε καν ο Ράπτης αυτό. Τέλος πάντων αυτό. Οπότε το αφήνω έξω το συγκεκριμένο γιατί δεν έχει καμία υπόσταση πραγματικότητας.
1: Τι έχει συμβεί τώρα?
0: Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Ότι όντως όλα τα κανάλια προσπαθούν να κόψουν λεφτά. Ναι. Στο πλαίσιο αυτό, το ιδανικό θα ήταν να κοπεί μια ολόκληρη ζώνη.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε το Star. Γι' αυτό σας είπα το βελούδινο λαγουδάκι του Star. Πήρε το τσεκούρι του και έκοψε μια ζώνη. Δεν έκοψε μια εκπομπή. Το Breakfast Star δεν είναι μια εκπομπή. Είναι

0: πρωινή ζώνη. Γιατί φέρνει το, τη μεσημεριανή ζώνη πιο πάνω. Ναι. Άρα έκοψε μια ζώνη. Mm-hmm. Όλο το κόστος της ζώνης αυτής. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, σκέφτονται τα κανάλια τι θα μπορούσαμε στην ίστατη ανάγκη να κόψουμε από πλευράς ζώνης.
1: Ναι.
0: Που μάλιστα μια εκπομπή είναι μια ζώνη. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ναταλία απασχολεί και τους οπερατέρ και τους τεχνικούς μια εκπομπή. Mm-hmm. Μια εκπομπή, δηλαδή δεν συνεχίζει.
2: Ναι, είναι μια βάρδια.
0: Ναι, η συγκεκριμένη βάρδια δεν συνεχίζει σε άλλη εκπομπή να πει ότι βγάζουμε δύο εκπομπές με τους ίδιους τεχνικούς.
1: Όχι, δεν έχει πριν ή μετά.
0: Είναι αυτή η εκπομπή με, αυτούς, με μια βάρδια τεχνικών. Οπότε είναι το κόστος, όπως καταλαβαίνετε, άμα κοπεί, είναι σημαντικό, σημαντική περικοπή. Εκεί λοιπόν σκέφτηκαν σε περίπτωση που θα έπρεπε να κόψουμε μια ζώνη, μήπως κόβαμε το Σαββατοκύριακο τη συγκεκριμένη, γιατί βγαίνει από το στούντιο αυτό με τη συγκεκριμένη βάρδια, αν θα μας έπαιρνε. Και το έχουν ως backup.
1: Ούτε,
0: δεν είναι ότι θα κοπεί, αλλά είναι στις επιλογές.
3: Okay.
0: Επίσης, θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει με την Ναταλία, όπως και με όλους τους παρουσιαστές, η συζήτηση για σοβαρές περικοπές. Εκεί, αν η Ναταλία πει δεν θέλω, επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο να μην συνεχιστεί η εκπομπή. Αλλά αν η, εκπομπή, αν η Ναταλία πει δεν θέλω να μου μειώσετε τόσο πολύ τα λεφτά μου.
1: Ναι.
3: Ναι.
0: Αυτά είναι, ναι. Αυτή είναι. Αλλά ότι συζητήθηκε και ότι υπόθηκε και ότι το έχουν στο σιρτάρι, ρε παιδί μου, ως ενδεχόμενο. Με λίγα λόγια δηλαδή, είπανε. Δεν χωρίσανε, αλλά είπανε ότι αν χωρίζαμε, με ποιον θα τα φτιάχναμε. Σε περίπτωση που χωρίσω εγώ με την Μπούκα, θα τα φτιάξουν τον Βασίλη. Δεν χωρίζω.
1: Όπως τότε που εμείς δεν βγήκαμε από το ευρώ, αλλά υπήρχε έτοιμο το σχέδιο.
0: Ακριβώς. Είναι αυτό. Σε περίπτωση που, τι θα κοπεί.
3: Δεν είναι το plan A, αλλά είναι ένα plan C.
0: Είναι plan. Υπόθηκε. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπόθηκε. Θα μου πεις τώρα αυτό όμως από το να το πεις. Εδώ έχει, ο Μελάς έχει τώρα το αδικό του. Να βγεις και να πεις τώρα, να προκαλέσεις τέτοιο πανικό στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί για ένα plan C. Ούτε καν
2: πλάνο. Αυτό συζητιέται πολύ. Είναι λίγο, ουσιαστικά.
0: Είναι λίγο ανθρωποφαγικό.
1: Ναι, γιατί είναι μια περίοδος που θα μιλούσαν, υποτίθεται, και σε λίγες μέρες θα μαθαίναμε τι πάνω κάτω παίζει.
0: Εδώ εμείς που υπάρχει τώρα, μην βλέπετε που κάνουμε πλάκα, αλλά που υπάρχει, που έτσι ένα αιωρείται αυτό που έγραψε ο Κανελόπουλος την περασμένη εβδομάδα, το ραδιόφωνο μας θα γίνει ενημερωτικό. Και λέγαμε, ακόμη και κάποιοι σκεφτόμασταν τώρα, έπρεπε να το μάθουμε εμείς αυτό 2 μήνες πριν. Σκέψου λοιπόν ο άλλος τώρα που ελαφρά την καρδία βγαίνει από μια εκπομπή και βάζει τώρα αυτό το φυτίλι στους εργαζόμενους.
1: Ναι, ο Ραφαηλίδης, ας πούμε, που κάπου τον
2: αυτό
1: είδα και δώσει
2: τον ναι.
1: Πέστα, γιατί δεν θυμάμαι και που έδωσε τη δήλωση, αλλά θυμάμαι ότι ο άνθρωπος ήταν έτσι λίγο όχι εκνευρισμένος, ήθελε συγκεκριμένα να μιλήσει και να βάλει τα πράγματα στη θέση του.
0: Ναι. Γιατί αρχικά να πεις τώρα για ένα τρίτο πλάνο, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Συγγνώμη.
2: Να σας πω ότι η Ναταλία Γερμανού είπε στον αέρα της εκπομπής ότι ό,τι είπε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, εκείνος θα μιλάει εξ ονόματος όλων μας στις τηλεοπτικές κάμερες. Μην περιμένετε έξω μέσα στη ζέστη, δεν θα μιλήσει κανείς μας εκτός από τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη, ο οποίος είχε μιλήσει στην Σύση Χριστίδου το πρωί του Σαββάτου, γι' αυτό το είπε και ο
1: Ραφαηλίδης. Εκεί το είδε λοιπόν, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και είπε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ότι την Τετάρτη ενημερώθηκα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ότι θα συνεχίσω του χρόνου στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού και μάλιστα υπόθηκε ότι ο λόγος είναι η φιλία μας. Κάτι το οποίο λέει δεν είναι σωστό, γιατί δεν εξαρτάται το τηλεοπτικό μας μέλλον, το κοινό, με το αν είμαστε ή όχι φίλοι. Ναι, υπάρχει
0: προφανώς
2: μια φιλία. Αλλά θέλει να πει ότι
0: το συγκεκριμένο το είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη. Καλημέρα, Φωτεινή, που μας ακούει κιόλας. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είναι λίγο ευερέθιστος τώρα και επειδή ήταν τσιτωμένος. Δεν είπε τίποτα. Εγώ το άκουσα. Είπε ότι. Λέγανε, ρε παιδί μου, ότι αν θα είναι ο Ραφαηλίδης μαζί της. Και ως επιχείρημα προέβαλε η Φωτεινή ότι είναι και επιστήθιος φίλος της Ναταλίας. Εννοείται πως δεν είναι δίπλα στην Ναταλία λόγω της φιλίας, εννοείται πως είναι λόγω ικανότητων, αλλά επίσης εννοείται ότι και λόγω της φιλίας ένας λόγος παραπάνω να είναι μαζί με την Ναταλία, γιατί νιώθει άνετα και παρουσιάστρια.
2: Ξέρεις τι γίνεται, η Φωτεινή δεν το είπε επί τούτου, δεν το είπε με άσχημο τρόπο. Όμως επειδή ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης πολλά χρόνια τώρα το ακούει αυτό, κάπως μόλις το ακούσει έστω και θετικά εκνευρίζεται, καταλαβαίνεις.
0: Εγώ τον εκτιμώ πολύ τον Παναγιώτη, αλλά νομίζω ότι τώρα εδώ υπερέβαλε.
1: Εντάξει, μου σου λένε πολλά
2: χρόνια. Ουσιαστικά αυτό όμως που είπε, ότι την Τετάρτη εγώ έμαθα ότι συνεχίζουμε. Ως τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ναι, όντως ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης είπε ότι συνεχίζουν η Ελιάνα και ο Παναγιώτης, ενώ δεν θα συνεχίσει ο Άγγελος Μπουράκης. Και την Πέμπτη μαθαίνουμε ότι η εκπομπή κόβεται γιατί έγινε μία μελέτη και όλα αυτά, τέλος πάντων, που ακούστηκαν.
0: Ήταν χειρότερο. Είπε ότι από την ίδια εκπομπή την Τετάρτη είπαν ότι κλείσαμε για τον χρόνο και από την ίδια εκπομπή την Πέμπτη είπαν ότι
2: δεν
0: κοβόμαστε.
2: Θα έχω δουλειά.
0: Ναι,
2: ακριβώς.
0: Είπε δηλαδή ότι προκειμένου να κάνουν νούμερα αυτοί λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι, αυτό είπε.
2: Είπε ότι το τηλεοπτικό ρεπορτάζ πια έχει ενταχθεί στην ψυχαγωγία και ακούγεται ό,τι να είναι. Εγώ λέει αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, γίνεται λίγο με έναν τρόπο ψυχαγωγικό. Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που έλεγες γράφτηκε κάτι σε μια εφημερίδα και περιμένουμε να δούμε, θα επιβεβαιωθεί, δεν θα γίνει.
0: Ναι.
2: Ναι. Και μάλιστα αυτό που είπε στην κάμερα είναι ότι έχουμε 6 χρόνια συνεργασίας με τον Α και αποκλείεται να μας επέτρεπαν οι άνθρωποι αυτοί που συνδεόμαστε πια. Δεν θα μας επέτρεπαν να το μάθουμε από ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αλλά θα μας ενημέρωναν οι ίδιοι.
1: Μακάρι να κάποιες
2: συζητήσεις.
1: Γενικά, μακάρι.
3: Πολύ ρομαντική προσέγγιση.
1: Όχι,
3: μακάρι να
1: σωστή επαγγελματικά.
3: Ναι, σωστή
1: αλλά...
3: επαγγελματική. Είναι. Ναι.
2: Επειδή τους γνωρίζω και εγώ, έχω συνεργαστεί και εγώ με τους συγκεκριμένους ανθρώπους που λέει ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτεται και πώς το λέει. Απλά επειδή φέτος τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, εύχομαι να μην ισχύει το αντίθετο.
0: Σέλανε ένα τελεία Αργυράκη, είπε: μια ανακούφιση την ένιωσα, λέει, στο τέλος της εκπομπής. Δεν ήμασταν τυφλοί.
2: Ναι.
0: Δεν ήμασταν τυφλοί. Όταν εγώ τα έλεγα όμως ήμουν τυφλός. Ότι εγώ, όταν τα λέει κάποιος εξωτερικός, είναι τυφλός.
1: Ναι.
0: Εμείς μεταξύ μας να τα λέμε δεν πειράζει.
1: Δεν ξέρω, επειδή είδα τη δήλωση αυτή, νομίζω έδωσε κανένα δυο αυτές τις μέρες και είπε πάνω κάτω τα ίδια με στην.
2: Αυτά είναι την Παρασκευή, στην
1: ναι.
2: Σούπερ Κατερίνα.
1: Ναι, μπράβο, εγώ στη Σούπερ Κατερίνα το είδα. Δεν ξέρω γιατί αυτό σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή, αν θα μπορούσε να είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις και κάνα μήνα πριν. Ωστόσο, καλά τα είπε. Δεν ξέρω αν άργησε, καλά τα είπε.
0: Ναι.
2: Προφανώς δεν μπορούσε να τις κάνει αυτές τις δηλώσεις.
0: Δεν ξέρω, όταν τα είπα εγώ, ήμουν σκατόψυχος να πούμε και ότι πώς θα. Όταν πήγε η Γεωργίου αυτή τη φοβερή παπάτσα, όταν θα μας δείξει πώς θα μας χαιρετήσει. Μωρή, δεν σε έχει χαιρετήσει ποτέ, δεν σε ξέρω.
1: Αχ, όταν θα με κοιτάς τα μάτια και θα γίνεσαι κομμάτι.
0: Αλλά τέλος πάντων, τώρα τα λένε. Όταν τα έλεγα εγώ, ήμουν κακός. Γιατί αυτή η εκπομπή για πολλωστή φορά θα πω ήταν άλλη συνθήκη. Δεν ήταν απλώς, δεν μίλησα απλώς για κόψιμο. Ήταν μια που έκανε μηδέν. Και είπα για την αξιοπρέπεια την επαγγελματική τους ότι πρέπει να τη διαφυλάξουν και μόνοι τους να τραβήξουν την πρίζα. Και το ξαναλέω. Δείτε από αυτούς πώς θα έχουν δουλειά του χρόνου. Γιατί το ευτέλησαν. Ευτέλησαν τη δουλειά τους κρατώντας με νύχια και με δόντια την παρουσία τους στον αέρα. Όπως επίσης ας ρωτήσει όποιος θέλει να μάθει και τους δημοσιογράφους από πίσω τι λένε για αυτούς τους τέσσερις μπροστά συμπεριλαμβανομένου του Κώστα. Τέλος πάντων, προχωράμε τώρα. Χαίρεστηκα.
2: Λοιπόν, να σας πάω στον Δημήτρη Πανόπουλο.
1: Άντε, μια τζούρα και από εκεί.
0: Όπως όχι, γιατί είδα και την ατάκα του Τσιμιτσέλη που έλεγε ότι κόπηκε η εκπομπή και εγώ σκέφτομαι τους 20 δημοσιογράφους που δουλεύαν από πίσω. Πότε τους χαιρέτησες, βρε Γιάννη μου, επειδή μεταξύ μας είμαστε. Ούτε ένα καλημέρα δεν τους έλεγες. Πήγαινες, έκανες τη δουλειά και έφευγες. Όχι, γιατί τώρα όλοι ξαφνικά είναι μερικές καραμέλες. Οι εργαζόμενοι, εδώ τις πράγμαση. Ας σας έλεγα για το πρωί για τον Φάνη. Η οικογένεια η Βουλγαράκη, αλλά όταν της έψησες το ψάρι στα χείλη δύο χρόνια, την έβριζε στον αέρα. Και πού είναι η οικογένεια? Αυτά δεν μπορώ εγώ και τρελαίνομαι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, σας πάω στο Δημήτρη Πανόπουλο. Συζητούσαν για το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή. Και είπαν λοιπόν, είπε ο Αλέξης Μίχας ότι θέλει ο Γιώργος Λιάγκας να έχει του χρόνου τουλάχιστον 4 στο πάνελ, τουλάχιστον 4 άτομα δίπλα του.
1: Άμα αρρωσταίνει κανένας να έχει πάγκο.
2: Και ότι το κανάλι του προτείνει 3 λόγω μπάτζετ, αλλά εκείνος θέλει οπωσδήποτε 4. Εντάξει.
1: Mm-hmm. Σε ένα μεροκάματο τώρα θα τα χαλάσουμε.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλει 4 στον αριθμό. Σημαίνει ότι δεν μπορεί δεν μπορεί να διαλέξει ποιον να βγάλει. Έχει κάποιους σίγουρους. Γι' αυτό θέλει 4.
2: Αυτό σημαίνει ότι νιώθει και μια ανασφάλεια με λιγότερα άτομα, επειδή έχει συνηθίσει και... πολλά άτομα.
0: Όχι, όχι. Και με πολλά άτομα και με λίγα άτομα αυτός μιλάει μόνο, δεν έχει κανένα θέμα. Αλλά...
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, και τι λέει ο Δημήτρης Πανόπουλος.
1: Τι.
2: Τον ρωτάνε δηλαδή πόσους δεν θες να αφήσεις να μιλάνε. Και του λέει: θέλω τουλάχιστον 4 ανθρώπους να μην μιλάνε.
0: Ποιος το λέει?
2: Και καλά στο κανάλι, ο τύπος Γιώργος Λιάγκας.
1: Ότι αυτή ήταν η συζήτηση.
3: Λίγο.
1: Ναι,
3: αργήσαμε.
2: Ναι. Και λέει επίσης, οι ατελείωτοι μονόλογοι του Γιώργου Λιάγκα δίνουν ισχυρό χαρτί στο κανάλι να του πει ότι δεν χρειάζεται 3 και 4 συνεργάτες, μπορεί και μόνος του. Ό,τι σπείρεις θα θερήσεις, λέει.
0: Καλά, ο Πανόπουλος τώρα που ξαφνικά τα τελευταία 2 χρόνια έχει βγει τιμητής της τηλεόρασης που τώρα αποφάσισε να ασχοληθεί με την. Και μάλιστα τη βρίζει κιόλας την ψυχαγωγία στη τηλεόραση έτσι όπως έχει καταντήσει και τα λοιπά, αλλά την υπηρετεί. Δεν έχω καταλάβει τώρα αυτό το φρούτο πώς μας έχει βρει.
1: Ναι,
0: είχαμε όλους να λένε την άποψή τους για μας και για τη δουλειά μας ή για την τηλεόραση. Έχουμε και τους καινούριους. Κάτσε, βρε.
2: Εντάξει, καλά, το ότι είναι καινούριο δεν πάνε, δεν μπορεί να πει όμως την άποψή.
0: Να την πει την άποψη, αλλά είναι διαρκώς απορριπτική για τους ανθρώπους και για την τηλεόραση. Και εγώ μέσα είμαι, Αλλά λέω ότι είναι οι συνάδελφοί μου, είναι ο χώρος που δραστηριοποιούμε επαγγελματικά. Δεν μπορείς να βρεις συνέχεια κάτι που, είσαι, που μόνος σου ήρθες και μπήκες. Από την ενημέρωση, γιατί δεν συνέχισε λοιπόν να κάνει ενημέρωση, εφόσον τόσο πολύ συχαίνεται την ψυχαγωγία έτσι όπως την έχουμε καταντήσει.
2: Καλά, με αυτό τώρα που είπε όμως, δεν δείχνει να συχαίνεται την ψυχαγωγία.
0: Είναι άλλο ένα πράγμα που το βρίσκει στραβό ο Πανόπουλος στην τηλεόραση. Δεν του αρέσει η τηλεόραση, δεν του αρέσει η ψυχαγωγία. Δεν του αρέσουν τα θέματα που παίζει στην εκπομπή του. Τις προάλλες έπαιξε λέει, και, ωραία, και λέει, έγινα σοφότερος λέει, τώρα που παίξαμε αυτό το θέμα. Εσύ το επέλεξες, ρε φίλε, αφού παρουσιαστής είσαι.
2: Εγώ ναι, προφανώς αυτό είναι ένας ρόλος.
0: Ναι, αυτός ο ρόλος.
1: Τι ρόλος είναι αυτός, καλέ, παίξε μας κάτι να μας κάνει σοφότερους.
0: Στο συγκεκριμένο πάντως, δεν έχει, ο Γιώργος δεν έχει θέμα για τέσσερις ή τρεις. Τρεις που να ξέρεις τι χρειάζεται. Τρεις που να λέμε το είπε ο Βασίλης. Αυτό είναι το κακό στην εκπομπή του Λιάγκα. Ότι δεν γράφουν αυτά που λέγονται από τα μέλη της εκπομπής. Και τα χρεώνεται ο Λιάγκας. Πέραν το ότι μιλάει συνέχεια.
2: Πάντως να σας πω την αλήθεια. Αυτοί οι μονόλογοι στους οποίους αναφέρεται ο Δημήτρης Πανόπουλος δεν είναι στον ίδιο βαθμό που ήταν πλέον. Δηλαδή έχουν χρόνο ναι. και χώρο οι συνεργάτες του. Κάνουν και διάλογο.
0: Λένε και λένε και απόψεις.
2: Γιατί είδε ότι δεν του
0: λένε
2: και ότι κακίες, δεν πουλάει.
0: Ναι. Δηλαδή η Καπούρη έχει πει τόσες κακίες φέτος. Δεν έχει γράψει. Μόνο αυτό για το Pride. Που καλά έκανε και έγραψε γιατί ήταν πάρα πολύ κακό για ανθρώπους. Αυτό που είπε ότι τη χαλάνε την αισθητική.
1: Σαν εκπομπή πάντως, και εγώ δεν βλέπω ότι δεν τους αφήνει να μιλήσουν, ας πούμε, ή ότι τους κόβεται. Άλλο όταν διαφωνούν, αν θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο ή οτιδήποτε, εντάξει, παρουσιαστής είναι, αυτοί ξέρουν τι σχέσεις έχουν. Αλλά όλοι μιλάνε, κύριε παιδί μου. Σιγά τώρα.
2: Ναι, μιλάνε. Ειδικά πλέον μιλάνε. Στα ενημερωτικά θέματα, στο παρελθόν, όντως ο Γιώργος Λιάγκας και στα πολιτικά, μπορεί να μιλούσε και 10 λεπτά μόνος του. Υπήρχαν φορές που το χρονομετρούσα, αλήθεια σας το λέω. Αλλά πλέον δεν ισχύει το ίδιο, ειδικά σε θέματα τηλεοπτικά, ψυχαγωγίας και. Πάντως που λέγαμε για την Αταλία Γερμανού πριν, σε κάποια φάση στην εκπομπή είπε στον Άγγελο Βουράκη, είσαι και διδυμάκι, είσαστε ωραίο ζώδιο οι δίδυμοι. Εγώ το εξέλαβα με το πονηρό μου το μυαλό. Λίγο ειρωνικό, γιατί είναι και ο Γιώργος Λιάγκας δίδυμος και έχει ενοχληθεί από τον φίλο της Γιώργο Λιάγκα που αλληλοστηρίζονται.
1: Τώρα
2: και που λένε ο αδελφός μου και η αδελφή μου.
1: Μόνη
2: το αφήνω
1: τώρα.
2: Και αυτό εδώ.
3: Λέτε να κάνει ένα overthinking η Εβάνα.
1: Όχι overthinking, έπιασες τώρα και...
3: Λίγο να τα παρασκέπτεται.
2: Αλλά να την ακούτε την Εβάνα, γιατί ότι... σε πολλά τέτοια έχω πέσει μέσα. Κόβει εμένα το μυαλό μου.
0: Αλληλοστηρίζονται, ναι, αλήθεια αυτή.
1: Το λύσαξες.
2: Όχι, γιατί κόβει εμένα το μυαλό μου. Εγώ τώρα δηλαδή θα τα ρώταγα τα έξω, κατάλαβες.
1: Δεν θα το λοιπόν. Ο κόσμος από σένα.
0: Έλα, καλημέρα.
2: Α, τώρα με κλείνεις όντως.
0: Σε κλείνω όντως, ναι. Έχει πάει και 8 και.
1: Πόσο.
3: Φιλάκια.
0: Γεια.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 8. Ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους έως και 5,2 ρίχτερ σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στην Εύβοια. Κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές σε οικίες και καταστήματα σημειώθηκαν σε Βλαχιά, Δαφνούλα και Προκόπη, ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μαντουδίου. Προβλήματα παρουσιάζει και το οδικό δίκτυο της περιοχής. Σε κοινή επιχείρηση ΕΙΠ και αντιτρομοκρατική συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς με σκοπό τη διενέργεια τρομοκρατικών επιθέσεων. Πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ σπάζοντας την ισορροπία που επικρατούσε από τον περασμένο Απρίλιο. Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη φάση του προγράμματος ανακαινίζω, καθώς στις 15 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα για την διαδικασία επιλεξιμότητας. Ο 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι, το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 η ώρα με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, δράση και αποφασιστικότητα φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, η μέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα!
8: Έργο παλιό!
7: Μα σύγχρονο!
8: Που αφορά και σένα!
7: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
8: Ρωμαίος Σακελαρίου!
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
8: Σε ρόλο παραμάτ!

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Α4 τα περιπολικό έγινα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα, Αμάντα, τι κάνεις?
2: Γεια σου, Αμάντα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλέ?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κόψε λίγο ενθουσιασμό, σε παρακαλώ. Ναι, εδώ καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και δύσκολα.
1: Βλέπεις ότι τα πράγματα.
3: Τι συμβαίνει, καλή εβδομάδα, έτσι. Θα
1: καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, νέο μακάρι. Κατάστημα Pizza Fan στην Αργυρούπολη, μάπες μου. Ο προορισμός είναι η Αργυρούπολη, στη Διεύθυνση Λεωφόρος Κύπρου 87, όπου για άλλη μια φορά η γεύση συναντά την καινοτομία. Εδώ και 30 χρόνια απολαμβάνουμε Pizza Fan. Συνώνυμο των ποιοτικών υλικών και των μεγάλων γευστικών απολαύσεων στις πιο προσιτές τιμές. Οι κάτοικοι έχει και μπάσκετ σήμερα, οπότε να έχουμε δυνάματα, πάρετε Pizza Fan να απολαύσετε. Οι κάτοικοι της Αργυρούπολης έχουν πλέον την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τις νέες premium pizzas με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου.
2: Μπράβο, Δημήτρη Σκαρμούτσε!
1: Σε ένα ξεκίνημα γεμάτο γευστικές εκπλήξεις. Καλή αρχή! Να σας πω δε ότι αυτός που σε ένα 45 λεπτό θα βγει στον αέρα να πει ποιο είναι το καλύτερο ποίημα, αν κάνουμε ποίηματα βέβαια.
2: Αλλιώς θα βρούμε τρόπο να σας βγάλουμε εμείς κάτε.
1: Θα κερδίσει δύο πίτσες Bianca al Forno από Pizza Fan, να ξέρετε. Έλα, Αμάντα, καλημέρα.
2: Αμάντα.
1: Βασικά, ακούστε
3: καλή
1: την Αμάντα.
3: Εβδομάδα.
1: Και στο τέλος θα κάνω μια ερώτηση με βάση αυτά που λέει η Αμάντα και θα κερδίσετε την Pizza Fan. Γιατί μάλλον δεν θα κάνουμε. Τώρα οι τρεις μας, αφού λείπει ο Θανάσης, δεν έχει νόημα να κάνουμε ποιήση.
2: Χωρίς αυτή την ερμηνεία.
1: Ναι.
2: Ποιος
3: και όχι πάθει. Μόνο μπάσκετ σήμερα. Ναι, ξεκίνησε μοντιαλική εβδομάδα.
1: Α, ναι, σωστά, την Πέμπτη
3: οπότε
1: είναι η
3: τώρα έχει, ναι, οπότε τώρα έχει κάθε μέρα αυτό.
2: Αμάντα, τώρα που
3: βέβαια,
2: λες,
3: είναι λίγο περίεργες οι ώρες.
1: Ναι.
3: Φέτος που θα βλέπουμε.
2: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, άμα θέλει κάποιος να φάει και 5 ώρα το πρωί πίτσα, τρώγεται ρε παιδιά.
2: Καλέ, ναι, θα τη δούμε.
1: Κάτσε, περίμενε μισό λεπτό. Πού γίνεται το μοντιάλ?
3: Γίνεται Αμερική.
1: Αμερική. Α, και οπότε είναι ξημερώματα.
2: Κάποιους τώρα αγώνες θα τους πετυχαίνουμε μετά. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αμάντα μου, αν γνωρίζεις κάτι να μας πεις για αυτή την μπάλα την τόσο τεχνολογικά εξελιγμένη που για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί φέτο και έχει μέσα, λέει, αυτό το μικρό πυρήνα με τα χιλιάδες καλώδια που συνδέονται και είναι σένσορες.
3: Είναι έξυπνη μπάλα και φορτίζεται κιόλας.
2: Ναι, θα καταλαβαίνουν ακριβώς, λέει, τι χτύπημα έγινε, πού ακούμπησε, τι ακούμπησε. Δείτε το λίγο εδώ, είναι σαν εγκέφαλο μέσα, έχει ένα μικρότερο μπαλάκι και πολλά πολλά καλώδια.
1: Γιατί ρε παιδάκι μου αυτό, τι είναι η χρήση του?
2: Τώρα δεν ξέρω.
1: Δηλαδή γιατί να ξέρω πού τη χτύπησε, αν τη χτύπησε κτλ.
3: Πράγματα, δεν είναι μόνο αυτό, είναι να προλάβουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως γίνονται λάθος από τους διαιτητές.
2: Ναι.
3: Okay. Ρόμπο.
2: Το δηλαδή ανθρώπινο λάθος εξαλείφεται, σου λέει, από τα σφυρίγματα.
1: Ναι. Ας πούμε, σε περίπτωση που ακουμπήσει το χέρι, ας πούμε, και δεν έχει φανεί το χέρι του Θεού το περίφημο του.
2: Μπορεί να το πιάνε.
1: Του Μαραντόνα να το έχει καταλάβει.
2: Ναι.
1: Okay, το
3: τα πάντα καταλαβαίνει αυτή η μπάλα. Ελπίζω να είναι καλά φορτισμένη, να μην μας μείνει στα μισά.
4: Ναι, κοίταξε, μέχρι να βραχή κυκλώσει και να τέλος.
2: Αυτό φαντάζεσαι να γίνει καμιά τέτοια?
4: Δεν θα γίνει κάποια στιγμή.
2: Πάντως, και μας πάει η Αμάντα κατευθείαν στα αθλητικά, να πω ότι έχει γίνει φέτος με το Μουντιάλ τρελός χαμός. Και άλλες χρονιές θυμάμαι, αλλά τώρα πια φέτος σε μεγαλύτερο βαθμό. Παντού συνεργασίες, όλες οι μεγάλες εταιρείες, ακόμη και άσχετες, που βγάζουν κάτι σοβαρά, ρούχα, παπούτσια, τέτοια, όλες έχουν κάνει σειρές, καπέλα, σορτσάκια, αυτά, χαμός.
1: Έκδοση Μουντιάλ.
2: Ναι.
3: Ισχύει. Είναι από τις φορές που υπάρχει τρελό branding γενικότερα στο Μουντιάλ. Για να δούμε πώς θα πάει. Είναι η πρώτη φορά που θα δούμε πολλά πράγματα. Καταρχάς θα είναι 48 αντί για 32 ομάδες.
2: Πολλές ακόμα.
3: Είναι για πρώτη φορά τρεις χώρες, γιατί είναι Αμερική, Καναδάς και Μέχικο. Οπότε θα το δούμε να μοιράζεται σε τρεις χώρες για πρώτη φορά. Είναι πολλά, πολλά που θα δούμε για πρώτη
2: πολλές
3: φορά.
2: Πολλές πρωτιές.
1: Ναι.
3: Είδαμε λίγο εθνική εχθές. Στο 1-0 έμεινε με την Ιταλία, στο Παγκρίτιο, στο τελευταίο φιλικό πριν το Nations League. Εντάξει, τώρα, okay, θα το βλέπουμε και θα σχολιάζουμε τους άλλους. Δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό.
1: Ναι.
3: Ίσα-ίσα θα είμαστε συγκεντρωμένοι στο να σχολιάσουμε τους άλλους.
1: Εντάξει, δεν θα έχεις και άγχος.
2: Ναι.
3: Αυτό. Θα πάμε την επόμενη, δεν πειράζει. Και προς το παρόν, πέραν των μουντιαλικών που θα ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε από την Πέμπτη που ξεκινάει και επίσημα 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου, έχει προς το παρόν σήμερα το μπάσκετ που έλεγε και ο λίντερ μας λίγο πριν. Είναι το τρίτο μάτς. Είμαστε στο 1-1 στη σειρά μετά την νίκη του Παναθηναϊκού την Παρασκευή.
2: Και ό,τι γίνει τώρα σήμερα
3: τον βλέπετε, βρίζει και
1: τώρα είναι 1-1. Οπότε τώρα ακόμη ή θα το πάρει ο ένας ή θα το πάρει ο άλλος.
3: Ναι, για να τώρα πάει θα γίνει 2-1 στο 2-1. Σίγουρα. Τώρα ποιος θα το κάνει?
1: Και μετά στο επόμενο πια μιλάμε για το πρωταθλητή. Αν θα κάνει κάτι το 3-1 αυτός που θα το πάρει και σήμερα, ή αν θα γίνει 2-2.
3: Ναι, γιατί μπορεί να γίνει 2-2.
2: Πρέπει να έχεις
1: 3.
2: Α, εγώ νομίζω ότι παίζουμε 3 και όποιος πάρει τα 2.
1: Όχι, παίζουμε 5 και όποιος πάρει τα 3.
2: Κατάλαβα.
1: Έτσι.
2: Ναι, να είναι και συμφέρον.
1: Το οποίο διπλή.
3: Πάντως σας είπα δύο πράγματα από την αρχή. Ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και σας είπα ότι θα έρθει και πολύ content.
2: Ήρθε content.
3: Τι, δεν έχει έρθει content?
2: Έρχεται content. Ναι. Ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, αναφέρεσαι τώρα στα...
2: Πού αναφέρεσαι?
1: Έγιναν πάλι έκτροπα με πρωταγωνιστή τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
2: Η Αμάντα δεν είδε.
1: Μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έβριζε τον Μπαρτζόκα. Τον οποίο δεν τον έβριζε και όλο το γήπεδο, γιατί και αυτός αντίστοιχα έβριζε.
2: Το δικό του υπάλληλο ή τον αντίπαλο?
1: Τον αντίπαλο.
2: Όχι τον αντίπαλο, ρε παιδιά. Βρίσκεται μεταξύ σας.
1: Μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εν τω μεταξύ,
2: γιατί μπαίνει μέσα, ρε παιδί μου, άνθρωπος αυτός.
4: Βλέπω. Ναι,
1: όχι, αυτή η εικόνα με το τασάκι, να πούμε, μέσα στο.
2: Έχει δικό το ατομικό.
1: Του φέρνουν, όχι, έτσι πολύ ευγενικά, του πρόχνουν ένα τασάκι κάτω από το κάθισμά του, γιατί επιμένει να καπνίζει μέσα στο. Στο ολοκένουργιο τελεκομαρίνα, α πούμε.
4: Θα είναι μέσα στο άγχος ο άνθρωπος.
1: Ναι,
4: χαμανιάζει.
1: Αλλά απαγορεύεται σε κλειστούς αθλητικούς χώρους να καπνίζουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Για τους υπολείπους, μάλλον.
1: Και εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά νομίζω ότι πια αυτό το πράγμα έχει παραγίνει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Και ο Μπαρτζόκας, βέβαια, κάτι πινελίκια σοβαρά έριξε. Δεν είναι και αυτά σοβαρά πράγματα να βρει έτσι. Προπονητής, δηλαδή, αν βρει ο προπονητής έτσι. Ο παδός τι πρέπει να κάνει.
3: Δεν σαν το περσινό το content, βέβαια. Αλλά.
1: Κοίταξε τώρα όμως.
3: Βγάζει. Ναι,
1: επειδή το συγκρίνεις με πέρυσι, άμα συνεχιστούν αυτά. Γιατί πέρσι, τώρα οι ψύχρεμοι ξέρουμε ότι εκεί που ήταν διαλυμένος ο Ολυμπιακός, τον συσπήρωσε η συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Οπότε το πρωτάθλημα το χάσαμε πέρσι γι' αυτόν. Άμα το χάσουμε και φέτος, θα είναι 2 χρόνια. Αν τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του τώρα. Δεν χρειάζεται να είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Ή βλέπει ή δεν βλέπει αυτά που γίνονται.
2: Ναι, μην κάνετε εντάσεις.
3: Φέτος όμως είναι με Ευρωλίγκα.
2: Ευρωλίγκα.
1: Τι είναι?
3: Με Ευρωλίγκα.
1: Α, εμωρή.
3: Ολυμπιακός.
2: Έχει υπάρξει μια Ευρωλίγκα τώρα, είναι πριν λίγες
4: μέρες. Έχω παρατηρήσει που λες, Αμάντα, πολλά άτομα του αλληλέγγυου χώρου να είναι team Μπαρτζόκας.
2: Αρέσει προσωπικά, ε!
4: Ναι, νιώθω ότι. Δεν ξέρω, ήταν βέβαια με αφορμή.
1: Επειδή είναι Ευρωμόστομο
4: τώρα. Ναι. Αλλά ναι, είδα πολλούς έτσι να τον δηλώνουν φαν υποστηρικτές. Όχι, ήθελα να το πω, ρε παιδί μου, ότι το παρατήρησα.
1: Οι Ολυμπιακοί, λες?
4: Ολυμπιακοί, άσχετοι από τους καλλιτέχνες. Είδα κάποιους καλλιτέχνες συγκεκριμένα που είναι έτσι του αλληλέγγυου αγωνιστικού χώρου που δηλώνουν φαν Μπαρτζόκα. Και να ξέρεις.
1: Έλα, κλείστε με.
4: Να ξέρεις, Αμάντα.
1: Κοπέλα δεν είναι τώρα. Να μας πει την πίπα της. Έλα, εντάξει τώρα.
4: Το ξέρει, λέει.
1: Ο αλληλέγγυος χώρος είναι την Μπαρτζόκα.
2: Τι τώρα μπορεί να είναι αυτή η αλληλέγγυη?
3: Όχι, ισχύει, έχει δικαιωθεί.
2: Τους ξέρεις κι εσύ αυτού.
1: Βλακίες μου τώρα, είπε τώρα και η Κατέρινα.
4: Είδα 1, 2, 3 που δήλωναν, ρε παιδί μου.
2: Ποιοι δηλαδή, οι ξαδέρφες από τις Σκιαδαρέσεις, α πούμε, στηρίζουν.
1: Συγγνώμη, οι αλληλέγγυοι στηρίζουν Μπαρτζόκα. Οι ασφαλίτες τι στηρίζουν?
4: Δεν ξέρω, δεν έχω επαφές με ασφαλίτες.
1: Δεν έχεις πια επαφές με
4: ασφαλίτες? Δεν έχω και δεν είχα.
1: Ναι, καλά. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε.
2: Ναι, τώρα σιγά.
3: Λοιπόν, οπότε σήμερα στις 9 στο ΣΕΦ, εκεί μεταφέρεται η δράση για το 2-1, να δούμε ποιος θα το κάνει. Είχαμε και φόρμουλα. Είχαμε και φόρμουλα, Αντωνέλη Μερσέντες κέρδισε τον Grand Prix του Μονακό. Ρε παιδιά, ήταν όλοι στο Μονακό, ή μου φάνηκε.
2: Πήγε κόσμος. Πήγε κόσμος και δουλειά.
3: Ας τα πετάει και σένα, Βασιλιάρα.
2: Όχι, όχι. Κάποια στόρια πολύ... βγήκανε από Μονακό. Α, είχε και ωραίο καιρό, ωραία. Το είδαμε εκεί. Ωραία, περπατήσατε τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Πολύ ωραία.
3: Ωραία. Δεν το είδα μόνη μου.
2: Ναι.
3: Το είδατε και εσείς.
2: Όχι, το είδες και εσύ.
1: Ναι, ναι.
2: Πήγανε να δούνε.
3: Μου το πετάει εμένα ή. Ξέρω εγώ, είναι πολλοί κόσμοι στο Μονακό.
2: Ήταν, και ο Χάμιλτον που έβλεπε
1: πήγε
2: κάτι.
1: Και η Φέη ήταν στο Μονακό.
2: Α, βέβαια. Επίσης είδα στόρια.
3: Ήταν...
2: Επίσης. Ο Χάμιλτον που έβλεπα κάτι.
1: Όλοι καλά περνάνε. Η Μενεγάκη με μια κρασάρα στο χέρι.
2: Η Μενεγάκη λέει. Η Μενεγάκη λέει. Άκαζε.
4: Μα ποιο να έφερες και εσύ ένα παράδειγμα?
1: Όχι, λέω για το χώρο μας που υποτίθεται ότι η τηλεόραση πεθαίνει.
2: Να σε καλά.
4: Τι θέλεις να κάνεις?
1: Μου θυμίζει που βλέπα τώρα την ταινία με την.
2: Και εμείς και τα Τιάννα.
1: Με τη Βλάχοπούλου. Με τη Βλαχοπούλη που λέει πέθανε ο θείος, πέθανε ο θείος. Πεθαίνει η τηλεόραση. Η Τατιάνα με το σκυλάκι της τρώει πρωινό, να πούμε, σε ρωτώντα. Η Μενεγάκη με, με την κρασάρα. Η Φέη με το, στο Μονακό, να πούμε. Που πεθαίνει η τηλεόραση, εμείς την κλαίμε.
5: Ναι, θα κάτσουμε σκάσουμε.
1: Τέλος πάντων, πάμε.
4: Ναι. Αυτά έγιναν στο Μονακό. Είχε Grand Prix.
1: Ρε το θάνα.
4: Είχε Grand Prix.
5: Είχε Grand Prix.
1: Grand Prix, είχε Grand Prix.
2: Ωραία ήταν στο Grand Prix.
5: Ναι, ναι, καλά πήγε αυτό. 5 συνεχόμενες νίκες είδαμε. Να, για να έχει ο Αντωνέλη. Μπράβο στον άνθρωπο.
1: Πώς τον λένε, Αντωνέλο.
5: Αντωνέλη.
2: Και όλο και όλο η διαδρομή, αμάντα είναι αυτό. Εκεί γύρα, γύρα, γύρα, γύρα, ε.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το σιρκουί, το σιρκουί.
2: Το σιρκουί, το σιρκουί.
5: Πολύ, πολύ.
2: Που είχα πάει εγώ η Βλαχάρα πριν κάνα δεκαριά χρόνια. Δεν είχα, είχα υπόψη μου ότι γίνεται εκεί του Grand Prix αυτά. Και φτάνω και εκεί. Ρε τους κερατάδες, κοίτα να δεις σαν τις ταινίες το έχουν φτιάξει εδώ.
1: Ρε εσύ, μα για να παρακολουθήσεις τώρα, είναι τώρα πρέπει να σ' αρέσει πολύ. Γιατί είναι ένα, γιατί οι ίδιοι, ίδιοι κάνουν ένα κύκλο συνέχεια.
2: Πού να τα ξέρεις.
1: Δεν προσπερνάει και κανένας τώρα εδώ που τα λέμε.
2: Ναι, και άμα προσπεράσει, τους βλέπεις κάποιους, ας πούμε, σου λέει ξέρει, αυτός μετά θα σταματήσει για πίτι, θα τον πιάσει, ο άλλος ναι, δεν έχει σταματήσει ναι, τόσες, είναι ναι, χίλια πράγματα.
1: Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ φαν για να παρακολουθήσεις μηχανοκίνητο αθλητισμό.
2: Όχι, όχι,
5: είναι πολύ φαν, έχω να πω όμως.
1: Είναι.
2: Εμείς για τις μπουτίκ.
1: Ναι. Ό,τι γεμίζει, γεμίζει. Και για να το κάνουν και, και κράτη ενώ πόλεις που ποντάρουν στον τουρισμό και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο τουρισμό, σημαίνει ότι βγάζουν λεφτά. Δεν πάνε να το κάνουν έτσι.
2: Ναι.
5: Είναι πολύ, πολύ φαν.
1: Ναι, ναι.
5: Η είδηση επίσης είναι ότι έχασε τον πλάτη, παιδιά.
1: Έχασε τον πλάτη, μην το κάνει αυτό.
5: Έχασε τον πλάτη, ναι. Έμεινε στα 580 στο Diamond League τη Στοκχόλμη.
1: Έρχεται ο Μανόλο, έρχεται.
5: Έρχεται ο Μανόλο, ακριβώς.
2: Σκόνταψε ο άλλο, τώρα τον πάρουμε.
1: Εδώ τώρα τον πάρουμε, τελείωσε.
5: Καλέ, όλοι οι άνθρωποι είναι πια.
4: Ο Μανόλο πάει φαντάρο. Ή έχει πάει, γιατί είδα ένα βίντεο και καλά στο TikTok, αλλά δεν έδωσα παραπάνω σημασία που ξυρίζει τα μαλλιά του. Και καλά για να παρουσιαστεί στο ναυτικό. Κάτι τέτοιο είδα.
1: Δεν το ξέρω.
2: Αφήστε τον άνθρωπο.
4: Ναι, τώρα και εγώ πέταξα μια βόμπα, μπορεί να είναι παλιό.
1: Λογικά θα πάει, θα πρέπει να είναι από τις
4: Δεν παίρνουν πια στο ναυτικό βασικά.
1: Νομίζω έχει σταματήσει. Αν το ζητήσεις μπορεί, αλλά γενικά ναι, δεν παίρνουν.
2: Α, παλιό λέει εδώ. Μα,
4: παλιό. Ναι. Ελπίζω γιατί να μου το πέταξε τώρα 10 χρόνια μετά. Τέλος
2: δεν
4: πάνω.
2: Ξέρω, πες μας Αμάντα αν
1: αυτό
2: έχεις...
1: και τον Σφαγιανάκη που βγάλανε, που λέει. Φωτογραφία του Σφαγιανάκη. Λέει και ήταν 3 χρόνια πριν.
4: Ναι, δεν ξέρω γιατί ρε παιδιά. Τώρα σας λέω εγώ το είδα πρώτη φορά. Ναι, λένε μάπες παλιό είναι, οπότε τους πιστεύουμε.
5: Ναι, τώρα κοντά.
1: Αμάντα, για την εθνική είπες τίποτα.
2: Ναι, πες λίγο.
5: Τι είπαμε.
1: Του Μπλάντης και του Μπλάντης. Πάλι έχασε ρε παιδάκι μου η εθνική.
5: Το είπαμε στην αρχή.
1: Α, δεν τα άκουσα.
2: Το είπαμε, ναι, στην αρχή.
5: Έχασε από την Ιταλία. Το είπαμε.
2: Αμάντα, εδώ γιατί.
5: Είπαμε ότι έχασε, ότι εμείς θα το βλέπουμε από αλλού. Από το,
1: α, μπράβο.
5: Δεν θα έχουμε άκουσα.
1: Μα όχι, μα. Ναι, αυτό το άκουσα, αλλά αυτό έχει κρυθεί από πιο παλιά. Δεν είναι ότι έχασε.
5: Ναι, τώρα ήταν φιλικά αυτό.
2: Σφραγίσαμε την ήττα, βρε.
1: Πότε θα κερδίσουμε όμως, ρε παιδάκι μου, εμείς να πούμε.
2: Άλλη φορά.
5: Εντάξει, είχαμε την ισοπαλία τώρα τις προάλλες.
2: Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, Αμάντα, γύρω από την ηλικία του κυρίου Αντωνέλη εδώ και ασχολούνται οι μάπες και το σχολιάζουν. Είναι πολύ μεγάλος, πολύ μικρός.
5: Μικρός νομίζω.
2: Α, είναι πολύ νεαρός ήδη, ε.
5: Ναι.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί βλέπω εδώ πέφτει σχόλιο από τους μάπες.
5: Θα σας αφήσω με τον Tim Payne μουντιαλικά. Mm-hmm. Τι έγινε τώρα με αυτόν τον άνθρωπο. Ο Instagrammer, ο El Scarso, έκανε το εξής. Έψαχνε τον λιγότερο δημοφιλή παίκτη που θα αγωνιστεί στο φετινό Μουντιάλ.
2: Δεν μ' αρέσουν αυτά καθόλου, ναι.
1: Ναι.
5: Πρόσεχε, ο άνθρωπος εδώ πέρα του έχει αλλάξει ζωή, τι δεν σ' αρέσουν. 5.000 followers είχε στο Instagram και ζήτησε να τον κάνουν θρύλο.
2: Α, νόμιζα για να τον κράξει ήθελε το μπράβο
5: όχι,
2: του.
5: Όχι, όχι,
2: το παίρνω πίσω, βιάστηκα.
5: Ο άνθρωπος ποιος είναι ο λιγότερο, ναι. Και τι έγινε τώρα. Άρχισε να βλέπει τους followers του να αυξάνονται.
2: Πώς τον είπες, περίπου, θα το κάνω κι εγώ.
5: Ο Πέιν. Άρχισε να βλέπει τους followers να αυξάνονται περίπου 1000 ένα λεπτό.
4: Τι λες καλέ.
2: Ποδόσφαιρο ρε φίλε.
4: Ναι.
2: Τι είναι δύνατο. Ο Τίμο Πέιν.
5: Αυτή τη στιγμή έχει 1,4 εκατομμύρια.
2: Τιμ Πέιν.
1: Πόσο
5: ναι, ναι, ναι,
2: έχει 5,4 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή που
5: τι
2: μιλάμε.
5: 1,4 έχει πάει. Ωραία.
2: Ναι.
1: Τι λες ρε.
4: Πάντως και εγώ τις προάλλες εδώ στην ποιήση.
5: Που...
1: Σαν τη Μαριγκόνα.
2: Κοίτα τον καημένο, δεν μπορεί να το πιστέψει.
5: Είναι δυνατό. Έκανε και βίντεο και λέει: πραγματικά έβλεπα πάλι τις followers μου. Ό,τι να... Και δεν καταλάβαινα τι έγινε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον El Scarso για αυτό που έκανε.
2: Πού εταιρείες ορμάτε τώρα.
1: Μάλιστα.
4: 5,4 απίστευτο.
5: Πραγματικά
3: μάλλον θα του άλλαξε η ζωή. Νέα Ζηλανδία, Νέο Ζηλανδός, τι να πω, θα πάει και Μουντιάλ, έγινε και αυτό με το Instagram του, φοβερό, φαινόμενο. Ήδη ξεκινήσαμε να βλέπουμε πράγματα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ.
2: Άμα σε θέλει, μωρέ παιδί.
4: Απίστευτο, ρε παιδιά. Ήθελα να πω ότι και εγώ εδώ τις προάλλες πάντως που έκανα την έκκλησή μου, πήρα 15. Για να μην λέτε για τον Πέιν.
2: 15 που πήρες δεν είναι λίγα.
4: Δεν είναι κλείσε λίγα, γι' αυτό κλείσε,
1: την, κλείσε πρώτα την μπούκα.
2: Ναι, να είμαστε σίγουροι.
1: Ναι, και κλείσε και την αμάτα μετά.
2: Να τελειώνουμε.
1: Τι θα γίνει, ρε.
2: Κλείσε και εμάς.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά.
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
1: Happy Mastercard Day!
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί του Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
14: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν οι χειρότεροι των χειρότερων μάπες. Σας έχουμε λίγο αφήσει. Είστε εδώ, συμμετέχετε. Απλώς δεν έχουμε διαβάσει τα μηνύματα. Έχουμε ξαναπεί ότι εδώ είναι αυτή η γωνιά που μαζευόμαστε. Δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Δεν υπάρχουν μουσικές που με το ζόρι βάζουμε. Βασικά δεν υπάρχει on. Δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό είναι το μάπες.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Δεν υπάρχει καμία σωτηρία.
1: Και δεν υπάρχει και ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Έτσι λένε. Όχι.
0: Διαλέξτε ό,τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε στο 698-104-104 και 6. Βλέπεις τώρα ότι δεν υπάρχει και καμία πραγματικά κανένα μέλλον για αυτήν την εκπομπή. Δηλαδή, αν πραγματικά γίνει ενημερωτικός σταθμός, το Muppet Show θα πεθάνει.
1: Γιατί, ρε παιδί.
0: Γιατί έτσι όπως το κάνουμε το ραδιόφωνο δεν θα, και ειδικά με σένα, δεν πρόκειται κανένα να μας πάρει.
1: Δεν ήταν μια ωραία αναφορά αυτή με το ποιος δεν υπάρχει ευτυχία.
0: Όχι, αλλά γενικά ποιος θα μας πάρει να κάνουμε μισά ώρα on και να βάζουμε ότι μουσικές θέλουν οι ακροατές μας.
2: Όχι,
0: εντάξει, βέβαια μπορούμε να γίνουμε κότες αν είναι να βρούμε άλλη στέγη.
2: Κότες, ναι, γίνομαστε.
0: Και του λεπτού κάνω, αν θέλετε.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ξέρω!
3: Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Τι λες καλέ, που θα πεθάνω.
0: Θα το βάλω αυτό στις κορδά σήμερα.
2: Ναι, ναι, βάλ το λίγο.
0: Ναι, ναι, θα το βάλω. Λοιπόν, έλα.
2: Κολλάει με Μονακό. Καλημέρα λοιπόν στους μάπες στο 698-104-104-6, στο Viber, στο Χριστάρα καλημέρα, στη φίλη μας τη Μαρία που θυμήθηκε πριν την περίοδο 97-98 λέει, που άκουγε το Unbreak My Heart και εκείνη σε σχολικές εκδρομές στο δημοτικό. Ρε Αυγούστο είχατε. Δεν πειράζει.
1: Εγώ φταίω κατά τα άλλα.
2: Και πάω στη φίλη.
0: Κλείσε τη.
1: Σε παρακαλώ. Ναι, σε παρακαλώ.
2: Και πάω...
1: Άσε με στον αέρα.
2: Και πάω στη φίλη την Άννα εδώ.
1: Ναι. Γεια, σου, ναι,
0: γεια σου, Άννα.
2: Που ζητάει μια βοήθεια. Θέλει να κάνει ένα δώρο σε ένα πολύ καλό φίλο, να τη δώσουμε ιδέες. Δώσ' μας μπάτζετ, αλλιώς εμείς μέχρι 50 θα σου
1: πούμε. Και τι φίλο είναι, ρε παιδί μου.
2: Πολύ καλό.
1: Κάποια χαρακτηριστικά.
2: Πολύ καλό φίλο, λέει, δώρο.
1: Ναι, ωραία. Να μας δώσει ένα μπάτζετ για να το σκεφτούμε.
2: Ναι.
1: Κάπως τώρα είμαστε πολύ στα τυφλά.
2: Ναι.
1: Έχω προβληματιστεί.
2: Ένα ηχιάκι, αν του πάρεις τώρα για καλοκαίρι, ό,τι φίλος και να είναι, ό,τι μπάτζετ και να έχεις.
1: Θα το ευχαριστηθεί. Όπως επίσης και headphones.
0: Τα ακουστικά, ναι.
1: Ίσως είναι ένα καλό δώρο.
0: Είναι καλό δώρο.
2: Διαβάζει βιβλία. Ένα ωραίο βιβλίο το καλοκαίρι επίσης θα το ευχαριστηθεί. Αλλά σιγουρέψω ότι
1: δεν το έχει. Ρούμενα Μπουζάροφσκα, όπως σας έλεγα την άλλη φορά.
0: Τι είπε?
2: Κάτι για Ρούμι και Μπουζάροφσκα.
1: Τη Ρούμενα Μπουζάροφσκα, δεν σας έλεγα την άλλη φορά.
0: Ρούμενα Μπουζάροφσκα.
1: Ναι, δεν σας είπα ότι διάβασα κάτι διηγήματα που ήταν αυτή τη συγγραφέα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τέλος πάντων, θα το σκεφτούμε. Πες μας ένα budget για να το δούμε.
0: Ο Καγωμήρης έφυγε ο Θανάσης. Σήμερα ο Θανάσης, παιδιά, είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Είχε ένα μικρό θέμα. Το οποίο τον ταλαιπωρεί. Δεν είναι δηλαδή κάτι σοβαρό. Και γι' αυτό δεν είναι εδώ. Και δεν έχουμε συζητήσει καθόλου πολιτικά.
2: Ναι,
1: ναι,
2: ναι. Ωστόσο.
0: Κατάλαβα, ο Θανάσης με εμάς έχει μπλέξει και δεν ήθελε, λέει, με εσένα που έχω μπλέξει, λέει, μου βγαίνει το πολιτικό.
2: Όλη μέρα πολιτικά του λέμε. Καλημέρα και στη φίλη την Τασούλα που μας στέλνει καταπληκτική φωτογραφία από τα Χανιά. Καλημέρα, λέει.
1: Καλημέρα.
2: Υπάρχει υπέροχη παραλία εδώ στα μέρη μας στα Χανιά. Κατεβαίνεις με τα πόδια. Τουλάχιστον 20 λεπτά γκρεμό. Η διαδρομή με μέσο είναι επικίνδυνη. Προσωπικά είχα φοβηθεί πάρα πολύ μέχρι που έφτασα και έπαθα πλάκα. Λέγεται Σεϊτάν. Ναι, αλλά...
0: Πού είναι αυτό?
2: Στα Χανιά, στα Χανιά.
1: Σεϊτάν. Ναι. Α, ναι, είναι πολύ γνωστό. Νομίζω ένας κολπίσκος που είναι.
2: Δύσκολο, ρε παιδιά. Σεϊτάν.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Και επίσης έχει και λίγο χώρο. Και λέω, σκέψουν τώρα να φας όλη αυτή την ταλαιπωρία και να πας εκεί και να μην έχεις πέτρα να σταθείς πάνω.
2: Εγώ, ας πούμε, που είμαι γκρίτζαλος επίσης,
1: ναι.
2: Άμα πω και κάνω τέτοια θυσία ποτέ, αλλά άμα πω και κάνω τέτοια θυσία, κάπως μετά πετώναμε σαν μόνος.
1: Ναι. Απαιτείς.
2: Λες, ήρθαμε εδώ κάτω για να είμαστε αγκαλιά.
0: Ναι, άμα ήταν να είμαστε αγκαλιά, πηγαίναμε και στις πολυπληθείς παραλίες.
2: Ναι, όπου πια και στις πολυπληθείς. Θέλω να πω, δεν φτάνει που πας και σκάς τα ωραία σου τα ευρουλάκια στις ξαπλώστρες, είναι αυτές πια οι ξύλινες που είναι χωμένες μέσα, δεν κουνιούνται και είσαι παιδιά. Του διπλανού, αν θες, του βάλεις αντιλιακό στο μπουτάκι. Πολύ κολλητά.
1: Ναι, σε ναι, ναι. Δεν γίνεται, ρε. Θέλει να σας πω κάτι τώρα. Η Πρέβεζα, πάντως, μη ειρωνικά, δεν συγκρίνεται. Η Αθήνα τώρα έχει έναν τεράστιο πληθυσμό. Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Αλλά στην Πρέβεζα νιώθω ότι έχουμε καταφέρει ως τώρα και ελπίζω να παραμείνει να το κρατήσουμε αληθινό.
2: Ναι.
1: Πας, έχεις μια άπλα, θα βρεις σχετικά εύκολα. Εντάξει, έχει και μια πάρα πολύ μεγάλη ακτογραμμή για όλα τα γούστα πραγματικά και
2: βέβαια.
1: Πιο χαλαρά και μόνο σου και πιο πάρτι κλπ.
0: Ναι.
1: Επίσης. Στα περισσότερα δεν χρεώνεται η ξαπλώστρα. Πας εκεί και σου λέει, ξέρεις τι, έχουμε μία κατανάλωση.
2: Εφόσον κατά άτομο, πάρεις τον καφέ.
1: Ναι, 5 ευρώ.
2: Ναι.
1: Και σου βάζουν το φρέντο εσπρέσο, π.χ. εμένα στο αγαπημένο μου, τον καφέ με το νερό και ένα σνακ.
2: Αχα, έχεις
1: 5 ευρώ.
2: Ωραία.
1: Και είσαι τζέτ, ρε παιδί μου. Mm. Δηλαδή, οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό. Παλιά δεν υπήρχε ούτε ελάχιστη χρέωση.
2: Πώς λέγεται αυτή η αυτοδιαχειριζόμενη καντίνα με 5 ευρώ το πακετάκι?
1: Αυτό λέγεται κάμπινγκ που πηγαίνω εγώ. Είναι το κάμπινγκ στο Μονολίθι.
2: Πώς τα λεγόταν, Χίλτον?
1: Ρε, είναι μια χαρά, κυριλέ, και μια χαρά ξαπλώστρα
0: Νικόπολης.
1: Και όλα κομπλέ.
0: Νικόπολης τα λεγόταν.
1: Το Νικόπολης ήταν κάποτε στα πάρα πολύ high του. Τώρα κάνει κάτι πάνω κάτω. Το Νικόπολης Club.
0: Μάλιστα. Πάντως εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: πήγα σουκούλα γονίση.
2: Τάσκασε.
0: 99 ευρώ είσοδο. Με πάρκινγκ για 4 άτομα. Και άλλα 80 λέει. Καφαναλάση. Τι λέει καφαναλάση?
2: Καφέ και τέτοια.
1: Καφέ
2: και
1: αλάτι.
0: Για πιο φθηνό. Την προηγούμενη εβδομάδα βουλιαγμένη 45 ευρώ είσοδο. 15 πάρκινγκ. 80 ευρώ το σετ, 150 ευρώ κατανάλωση. Ναι, μάλλον για αστέρα λέει.
1: Δεν είναι τώρα λεφτά αυτά να πας να δώσεις για ένα μπάνιο.
2: Ναι, πραγματικά. Και τα 150 ευρώ κατανάλωση πια, ρε παιδί μου, έχουν εξευτιλιστεί εντελώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τι σου είναι, δύο κλαμπ και δύο ποτήρια με κάτι.
0: Ναι.
2: Η φίλη εδώ, η Βάλια, λέει.

0: τα ταπεράκια, να ζήσετε
1: να
0: καλοκαίρι.
2: Ναι, καλέ, να εντύλα, φραπέ, λίγο μπισκότο και μια χαρά. Τι.
1: Έλα. Πάμε στους μαμάς.
2: Ναι,
1: εσείς
2: τρώγατε κλαμπ σάντουιτς όταν σας πήγαινε η μάνα σας. Δεν τρώγατε
1: μα
2: λίγο μπισκοτάκι και
1: μα
2: λίγο.
1: Μα τι φραπέ και μπισκότο, ρε παιδάκι.
2: Φραπέ είχαν οι δικοί μου και μας έδιναν κάτι μπισκότα και τη βγάζαμε εκεί. Αλλά πηγαίναμε κάθε μέρα. Το κάναμε
1: ωραία,
2: έτσι.
1: Πηγαίνατε λιγότερες φορές και τρώγατε ένα κλαμπ σάντουιτς.
2: Γιατί να πάμε λιγότερες
0: φορές. Να ρωτήσω.
1: Για να φάτε τα κλαμπ σάντουιτς.
0: Το κλαμπ σάντουιτς, σε τι ηλικία το πρωτόφαγε.
2: Άντε ντε, ποιο ξέρει πότε με πήγαν.
1: Έλα, πάμε, έχουμε άλλους μάπες ή να πάμε στην μπούκα σε έρευνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε καλημέρα πριν πάμε στην μπούκα μας και στην Μαρία που στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στη φίλη εδώ, έχασα το όνομά της που νωρίτερα αναρωτιόταν αν όντως βρήκες αυτό που έψαχνες στο κατάστημα ηλεκτρικών που σε πέτυχε, το Σουκού.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το βρήκα, πήρα να σας το πω κιόλας, ναι. Γιατί δεν είναι αναφορά, είναι πραγματικά. Από την παρουσίαση που κάνουμε στην εκπομπή,
0: ναι.
1: Έχω καταλάβει, το ήξερα κιόλας, έκανα και μια μικρή έρευνα, ότι για air fryer τα καλύτερα είναι τα Ninja.
0: Έγινε νοικοκυρά, δεν μπορώ.
1: Ναι, έγινε νοικοκυρά. Και πήγα, παιδιά, σου λέει είναι δύο κλάσεις ανώτερα από κάθε άλλο air fryer.
0: Είναι αυτά που λένε ότι τα έχουν και επαγγελματικές κουζίνες.
1: Ακριβώς. Είναι τα αμερικάνικα. Λοιπόν, Ninja και πήρα air fryer.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα η νοικοκυρά που ναι. με λες. Πήρα ένα άλλο που έχει. Που φτιάχνει κοκτέιλ.
0: Ναι, μια ψυχή και ένα σκύλο τώρα αυτά που ακούτε. Ναι,
1: ναι. Πήρα barbecueer.
0: Και γρανίτες.
1: Barbecueera. Δηλαδή ναι. που κάνεις barbecue.
0: Barbecueur.
1: Ψήνει κρέατα. Φουρνάκι πίτσας, Ninja όλα αυτά.
2: Τι έπαθες παιδί μου.
0: Το φουρνάκι πίτσας από όσα είπε. Παιδιά, βάζεις μέσα ένα ζυμάρι. Τίποτα ρε και έτοιμο μπορείς να το έχεις. Να έχεις ανοίξει μια ιδέα μόνο σου. Και στο κάνει τούμπανο.
2: Εμένα με τρέλανε αυτό με τη γρανίτα. Δηλαδή να πάω σε ένα σπίτι και να μου πει κάποιος: έχω μηχάνημα για γρανίτα, θες να φτιάξουμε.
0: Να σου βγάλω μια μάτσα.
2: Ναι, δεν θα ξεκουνήσω.
1: Ή κοκτέιλ, δηλαδή κάνεις ντάκιουρι ας πούμε γρανίτα. Frozen.
2: Τίποτα, έτσι και έρθω σπίτι σου και μου φτιάχνεις frozen και γρανίτες. Δεν θα ξεκουβαλάω.
0: Όλα αυτά είναι του καπιταλισμού, παιδί μου.
2: Ναι, αλλά αυτό στάχει, δικιά του η ντροπή.
0: Σωστά.
2: Κατάλαβες.
1: Εσύ όμως πρέπει να αποφασίσεις τι είσαι, γιατί δεν μπορείς να πίνεις αυτοδιαχειριζόμενες μαργαρίτες.
2: Δεν μπορώ λίγο πάγο να πιω.
0: Λίγο ντάκιουρι θρηματισμένο.
1: Εν πάση περιπτώσει, πήρα τα δύο αυτά και είναι. Έχω κάπως. Ναι, έχω πάθει τώρα αυτό μετά από την χαρμόσυνη είδηση ότι ενδέχεται να γίνει το ραδιόφωνο ενημερωτικό. Το έχω ρίξει στις αγορές.
2: Ναι, ναι. Κάνεις το shopping το θέλω.
0: Έχεις βρει όμως ένα σακάκι για να έρθουμε να υπογράψουμε πώληση. Καταπληκτικό.
1: Και γυλαίκο. Ψαροκόκαλο, παιδί.
0: Ψαροκόκαλο ακόμα.
1: Ναι, ναι, έκανα. Tweet πήρα. Ναι,
2: πολύ ωραίο.
1: Τέλος πάντων, ελάτε, πάμε για τους τελευταίους και ναι.
0: Βεβαίως, εδώ πολλές οι προσφορές από τους μάπες που θέλουν να πάρουν γρανιτιέρα για να πηγαίνει η Κατερίνα να κερνιέται σπίτι τους ή αριστερά.
1: Αυτά πήρα. Και είχε. Τι δεν πήρα, δεν πήρα την παγωτομηχανή. Το παράκανα, εντάξει, λέω.
0: Εδώ ο Παναγιώτης σου λέει: μητσάρα μου, ότι η μπούκα είναι η καλύτερη επιλογή σου εδώ και χρόνια. Ναι, ναι.
2: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
0: Εξαιρετική, κοίταξε, εξαιρετική.
1: Εδώ υπάρχει ένα κατσίκι. Ή ο Θανάσης είναι ή η μπούκα είναι.
2: Εγώ είμαι 3 χρόνια στο σταθμό.
1: 19 χρόνια εκπομπή τη θάψατε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εσύ ήσουν από πριν. Άρα, μάλλον ο Θανάσης ο οποίος είπε και την πρώτη καλημέρα φέτος.
2: Ναι, μπορεί.
1: Και μας έστειλε στον κουβά.
2: Μπορεί, μπορεί. Καλημέρα και στη Γεωργία, στον Αλέξανδρο, στη Φωτεινή που έχει τα γενέθλια της. Χρόνια
1: καλημέρα,
2: πολλά,
1: χρόνια
2: Φωτεινή.
1: Πολλά, χρόνια πολλά, Φωτεινή.
0: Ναι, μωρέ, και να μην νιώθεις down κι εσύ
2: ναι,
0: σήμερα που
2: λίγο...
0: έχεις το γενέθλιο.
1: Είσαι καλά. Ναι. Τα γενέθλια είναι η προσωπική σου πρωτοχρονιά. Ό,τι κάνεις σήμερα και ό,τι εύχεσαι θα γίνει πραγματικότητα.
0: Ναι, ρε, μη σε νοιάζει τίποτα. Εν τω μεταξύ μας διάβαζε και η Κατερίνα, δεν ξέρω που τις βρίσκει αυτές τις πάρα πολύ αισιόδοξες προβλέψεις στο break. Όλα τα ζώδια, να ξέρετε σήμερα που μας είπε εμάς, μα πες μου τι θέλετε. Οικονομικά, σχέσεις, ερωτικά, φιλικά, προαγωγές, κοινωνικά.
2: Είναι...
0: όλα μπροστά σας ανοιχτά.
2: Είναι
0: λέει.
2: Αύριο μία, λέει, το βρήκα στο ίντερνετ στο λογαριασμό της Ζαραθρούστρα που έχει έρθει και στην εκπομπή του Χάρη και τη Ζαρίφη πολλές φορές η κυρία αυτή. Είναι αύριο, λέει, από τις πιο τυχερές όψεις του 2026 για πάρα πολλά ζώδια. Φέρνει μεγάλη τύχη στις σχέσεις, αυθονία και χρήμα, ομορφιά, ανανέωση και πετυχημένες αλλαγές στην εμφάνιση. Θέλετε να ξεκινήσετε τα. Ποια είναι τα δικά σου τα αγαπημένα, τα πεπτίδια?
0: Πεπτίδια.
2: Να κόψετε ένα μαλλί, να κάνετε κάτι τέτοιο. Αύριο είναι η μέρα.
1: Εγώ αύριο που θα κάνω κολονοσκόπηση.
2: Επιτυχία. Θα έχεις καλά αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Θα έχεις καλά αποτελέσματα, ναι. Ή μπορεί να σε ομορφύνει. Με κάποιο τρόπο.
1: Αύριο δεν θα έρθω, παιδιά. Δεν ξέρω. Αν δεν μπορεί και ο Θανάσης, μπορεί να μην βγούμε στον αέρα αύριο. Εκτός αν θέλει να κάνει.
0: Όχι, ρε, θα έρθουμε. Τι είναι αυτά που λες.
1: Εντάξει.
2: Ο Θανάσης είπε ότι αύριο θα είναι δοργισμένος. Έτσι μας έγραψε στο chat.
0: Ναι, θα πει, λέει τα.
1: Ενώ τις άλλες φορές είναι νυφάλιος. Στην καλύτερη του διάθεση.
0: Έχει προειδοποιήσει ότι θα μιλήσει για αθλητικά, για την ταινία του που την έθαψες. Και για τη Φόρμουλα 1 τώρα κάτι

0: τέλος κάτι είχε να πει και γι' αυτό.
1: Είπα ότι συνήθως είναι ενθουσιασμένος και εγώ όταν τις βλέπω τις ταινίες που μου προτείνει είναι μέτριες. Αυτό.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα δικά μου γούστα.
0: Ναι.
1: Αυτού μου του αρέσουν. Τι
2: έχεις
1: να
2: ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον Βασίλη που λέει: Δημήτρη, αύριο θα είναι τυχερή σου μέρα. Κολοφαρδία.
0: Ιστερόγραφο, καλή κολονοσκόπηση.
1: Γάστροκολονοσκόπηση, παιδιά. Σήμερα το μεσημέρι και μετά μην επικοινωνήσετε μαζί μου, καταλαβαίνετε που θα είμαι.
0: Πω, πω, ναι.
1: Μπας περιπτώσει.
0: Σχολιάζουν εδώ κάποιοι μάπες, Δημήτρη μου, και εμείς δεν το θίξαμε νωρίτερα. Θα το πω απ' έξω, απ' έξω, γιατί μπορεί να μην θέλουμε να ασχοληθούμε καν. Για διαμάχη γνωστού προσώπου κυρίου της showbiz των παιχνιδιών reality και προσώπου του Instagram. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει καθόλου χαμπάρι.
1: Α, με τη Σούλα Γκλάμουρ.
0: Και τον Στάθη το Σχίζα. Κάτι εκεί πιάστηκαν στα μηνυτικά. Κατάλαβα τώρα, μηνυτήρια φάση.
1: Εγώ δεν θυμάμαι τι. Ναι, ήταν πριν από χρόνια, όταν εκείνο ήταν στο Survivor.
0: Ναι.
1: Είχε γράψει ο λογαριασμό Σούλα Γκλάμουρ κάτι που. Δεν ξέρω τι είχε. Δεν θυμάμαι εγώ. Αυτό και καλό είναι να μην το θυμάμαι για να μην το αναπαράξουμε.
0: Ναι,
1: αλλά, ναι. Αλλά είχε σχέση. Είχε πλήξει και το παιδί του, σου λέει αυτό.
0: Ήταν μια, κάτι προσωπικό του.
1: Κάτι
0: δηλαδή,
1: προσωπικό,
0: ναι,
1: του, και είχε κάνει μήνυση στο λογαριασμό. Και τώρα ταυτοποιήθηκε ο λογαριασμός, δηλαδή κινήθηκε η διαδικασία.
0: Ότι είναι ο Βασίλης Βλάχος.
1: Ότι είναι ο Βασίλης Βλάχος και θα κινηθεί νομικά. Ο Σχίζας απέναντι στο συγκεκριμένο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Okay. Αυτό έγινε. Ναι.
0: Ναι, λογικό το βρίσκω. Όχι επειδή ξέρω αν έχει δεν έχει δίκιο, τουλάχιστον να το διεκδικήσει και.
1: Ναι, αυτό. Αν θεωρεί κάποιος ότι έχουν, τα όρια έχουν ξεπεραστεί και ειδικά όταν θίγονται παιδιά, είναι νομίζω. Αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει.
0: Βέβαια. Το συγκεκριμένο προφίλ, το Σούλα Γκλάμουρ, πέρα το ότι σχολιάζει διάφορες εκπομπές, διάφορα που γίνονται, ας πούμε, ή καμιά φορά λέει κανένα νέο, κανένα ρεπορτάζ, κανένα quiz και τα τι αυτά. Έχει και επαγγελματικές συναλλαγές με συγκεκριμένες εκπομπές. Δηλαδή, όταν ας πούμε παίζει η εκπομπή του Ουγγαρέζου, έχει πληρώσει ο Δημήτρης ή η παραγωγή του Δημήτρη για να ανεβαίνουν τα story και να σχολιάζει κλπ. Ή το έχω λάθος στο μυαλό μου.
1: Ναι, έχει περάσει τέτοια περίοδο.
0: Υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε συγκεκριμένα show τώρα.
1: Συγκεκριμένα reality που έπαιρνε λεφτά για να ανεβάζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ισχύει.
0: Άρα θέλω να πω. Υπάρχει μια κανονική, ας πούμε, χρήματα αυτά, παραστατικά, ναι, εμπορικά. Δεν είναι να πεις ένας λογαριασμός φάντασμα που να
1: όχι,
0: βρεθεί.
1: Όχι, όχι, μα φυσικά και υπάρχει. Αλλά τώρα επειδή όλοι λένε τοξικός λογαριασμός και αυτά, μα έχει περάσει στιγμές δόξας ο συγκεκριμένος λογαριασμός με πάρτι που είχε οργανώσει, αν θυμάστε, που είχε σκάσει με τη μάσκα η Σούλα.
0: Βέβαια.
1: Και από κάτω ήταν όλοι και χόρευε. Αυτοί όλοι ήξεραν ότι είναι τοξικός ο λογαριασμός και τώρα το θυμήθηκαν.
0: Επίσης,
1: αλλά τότε πηγαίναν στα πάρτι.
0: Ναι, αυτά που καταγγέλουν ως τοξικότητα είναι ο τρόπος, συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, και το ύφος με το οποίο δομήθηκε όλο το προφίλ. Το εσύ μωρή, η Σαύρα, η γκόμενά σου, η Ποντικίνα και εγώ η ωραία και λοιπά τέτοια, και το λίγο κράξιμο ας πούμε και η αρνητική ενδεχομένως διάθεση απέναντι σε πρόσωπα καταστάσεις ήταν αυτό που το χτίσε.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και μάλιστα στηρίζοντας τότε την Τούνη στο My Style Rocks και βρίζοντας τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες.
0: Ναι, κυρίως μία ας πούμε η οποία είχε στοχοποιηθεί πάρα πολύ, πολύ κοπέλα τότε.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τελευταία μηνύματα παρακαλώ.
0: Φυσικά οι μάπες ξέρουν ποιοι κρύβονται πίσω από το Σούλα Γκλάμουρ.
1: Εννοείται. Παιδιά, οι μάπες είστε πιο πανεπιστήμονες. Πιο πανεπιστήμονες και από τους ταξιτζίδες είναι.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Πολλοί μάπες είναι και ταξιτζίδες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Χρωστάς από πριν το δώρο που δεν έδωσες, με ρώτησε από την Αμάντα.
1: Α, ναι, ρε.
0: Ξηγήσου.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: τι κάνουμε τώρα, πώς το ξηγιόμαστε.
1: Τώρα θα σας πω αμέσως. Ωραία. Πόσους. Followers πήρε αυτός ο Payne, ο Tim,
0: ναι,
1: Payne,
0: ο Tim
1: που
0: Payne
1: λέει. Όχι πόσους έχει τώρα, 5,4 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Πόσους είπε η Αμάντα ότι έχει και
0: κανένα. Μέχρι τότε που τσέκαρε.
1: Μέχρι τότε που είχε τσακάρει, ναι, και μετά διόρθωσε ο Βασίλης και λέει 5,4 έχει φτάσει τώρα. Όχι διόρθωσε, είπε μέχρι που έχει φτάσει τώρα. Πείτε λοιπόν ονοματεπώνυμο και, και τον αριθμό. Είναι ένα συγκεκριμένο. Ένα συγκεκριμένο αριθμό. Εντάξει, τώρα να πέστε στην εκατοντάδα πάνω κάτω,
0: ναι,
1: μέσα,
0: ναι,
1: θα είστε. Και κερδίζετε την πίτσα φαν.
0: Α, πολύ συγκεκριμένοι μάπες. Ναι. Τον θυμούνται ακριβώς τον αριθμό, βλέπω εδώ. Γράφουν.
2: Πρόσεχαν.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Καλημέρα να πούμε και στην Αγγελική. Καλημέρα. Όχ, το χάσα. Και στη Βαρβάρα, η οποία έχει πάει και αυτή στο Σεϊτάν που μας ανέφερε πριν η μάπισα. Και λέει πριν το 20 πηγαίναμε στο Σεϊτάν και ήμασταν 5 παρέες. Τώρα, αν δεν πας 8 το πρωί, δεν βρίσκεις να καθίσεις. Συμφωνεί και η Άννα με τον Βασίλη που λέει δεν καταλαβαίνω γιατί τόση ταλαιπωρία. Τέλος πάντων, έχουμε πάρα πολλούς μάπες που ξέρουν από Πρέβεζα, από ό,τι βλέπω εδώ. Έχουμε την Άντια που λέει μονολίθι μόνο.
0: Βεβαίως.
2: Η Ξένια θα πάει φέτος στον Αχέ. Αναχαίροντα, που ρωτούσαμε και που θα κάνουν διακοπές.
0: Α, είναι, πολύ ενδιαφέρον.
2: Είναι πολύ ωραία στο Αναχαίροντα. Έχει πάρα πολλά πράγματα γύρω-γύρω να δεις. Αυτό είναι το καλό σε αυτή την περιοχή. Μπορείς να συνδυάσεις διάφορες εγκαταστάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως, ρε παιδί μου, έχουμε όλο το αφήγημα σε περιοχές στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο Αναχαίροντας είναι οι πύλες του κάτω κόσμου. Τώρα,
0: ναι,
1: σύμφωνα,
0: του
1: με, σύμφωνα με τη μυθολογία. Ναι. Δεν θα έπρεπε. Εδώ δηλαδή άλλοι, χωρίς τίποτα.
2: Ναι.
1: Σας λέω Ρουμανία, Δράκουλας.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: υπήρξε ποτέ. Έχουν ένα κάστρο, πηγαίνεις, βλέπεις.
2: Ναι,
1: ως
2: ναι.
1: και καφές υπάρχει Δράκουλας που αγοράζεις. Το brand εννοώ. Άλλοι που από το πουθενά, μια πέτρα εδώ έκλασε ο Αρθούρος, ο βασιλιάς Αρθούρος. Εμείς που έχουμε τα αφηγήματα, έχουμε
2: ναι.
1: τον Αχαίροντα, έχουμε τον Γκαιάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε δηλαδή περιοχές που υποτίθεται ότι έγιναν εδώ πράγματα και δεν τις έχει εκμεταλλευτεί κανείς.
2: Να σου πω κάτι.
1: Να φτιάξεις εκεί. Και σου λέω και τίποτα να μην βλέπεις.
2: Στον Αχαίροντα συγκεκριμένα έχει ανέβει απίστευτα ο τουρισμός. Δηλαδή πλέον αν πας κοντά στο 15 Αύγουστο στο ποτάμι, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Το ποτάμι δεν είναι καν και με την περιβαλλοντική αλλαγή τέλος πάντων και κρίση, αλλά και, νομίζω και λόγω κόσμου. Το ποτάμι που αυτό ήταν πούντα, πλέον δεν είναι κρύο σε πολλά σημεία.
1: Τι
2: δηλαδή
1: ήτανε?
2: Έχει τόσο
0: πούντα,
2: κόσμο.
0: Κρύο.
2: Πούντα.
0: Και σε ρωτώ, άρα ας πούμε εσύ είσαι προς τη φάση... Ας μην το εκμεταλλευτούμε παραπάνω, ήδη γίνεται χαμός.
1: Α, αυτό μας λες.
2: Κοίτα, έχει πάρα πολύ μικρή σεζόν σε αυτή την περιοχή. Ενώ είναι πολύ ωραία και την άνοιξη.
0: Κατέβασε το φρύδι, δεν σου φταίμε εμείς.
2: Δεν μου φταίτε εσείς. Και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος που θα πάει τον Αύγουστο μπορεί να το ευχαριστηθεί, ρε παιδί μου, τόσο πολύ. Έχει όντως πολύ κόσμο.
0: Πάει κρυφά με τις φίλες της και διώχνουν τον κόσμο από τις τοπικές τουριστικές περιοχές. Πετάνε νεράτζια και δεν ξέρω εγώ τι.
2: Θα σας πω, θα πω τώρα ένα μυστικό για όσους μάπες ακούνε αυτή τη στιγμή. Ότι οι πύλες του Άδη συγκεκριμένα είναι σε άλλο σημείο. Δεν είναι στον κεντρικό Αχαίροντα. Μπορείτε να το ψάξετε. Είναι καταπληκτικά. Είναι αλήθεια σαν να είναι πύλες.
0: Λίγοι ξέρουν.
2: Λίγοι ξέρουν. Κάπως ενώνονται εκεί τα βουνά. Έχει πολύ ωραία διαδρομή για να πας. Κατά πράσινη, με τις αγελαδίτσες δεξιά-αριστερά, ωραία. Αλλά είναι αλλού χωμένες οι πύλες του Άδη. Μπορείς να κατέβεις και λίγο στο ποτάμι να κολυμπήσεις άμα θες, δεν έχει μεγάλο
0: βάθος. Αλλά
2: είναι
0: το τουριστικό αυτό.
2: Αυτό δεν είναι, δεν έχει πολύ κόσμο εκεί.
1: Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι που είναι οι πύλες. Εκεί που δηλαδή που έβλεπες...
0: Ναι, αυτό λέει το τουριστικό κολυμπάνε κάτω, το κανονικό δεν το ξέρουν.
1: Τους έπαιρνε
2: ναι, εκεί είναι το ποτάμι ρε παιδί μου, είναι διάφορα σημεία στη Γλυκή.
1: Εκεί που ήταν ο Βαρκάρης δηλαδή, που έδινε στον Οβολό για να μπορέσει να σε περάσει απέναντι.
2: Ναι, εκεί ήταν ο Βαρκάρης. Έχει διάφορα σημεία γενικά που μπορείς να επισκεφθείς το ποτάμι. Έχει
1: άμα...
2: άλλα που μπορείς να κάνεις βαρκάδα τύπου κανονικά.
1: Α, τέτοια,
2: σε,
1: να
2: σε πηγαίνουν καραβάκια.
1: Πώς λεγόταν δηλαδή η αντίστοιχη κλασική παράδεισος στον κάτω κόσμο των αρχαίων, ξέρετε?
0: Τι εννοείς?
1: Πώς ήταν εκεί που πήγαιναν οι κακές ψυχές, αυτές που δεν είχαν ζήσει οι ενάρετα,
0: ναι.
1: Και εκεί που πήγαιναν οι ενάρετες.
0: Λοιπόν, είχε τώρα... διάφορα. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι το. Διάφορα που τα ονόμαζαν. Εγώ θυμάμαι το μύθο με το καθαρτήριο που πήγαιναν οι ψυχές.
1: Ναι, να... το καθαρτήριο ήταν συγκεκριμένο. Εγώ σου λέω τώρα και την κατάσταση της αέναης δυστυχίας ή της διαρκούς χαράς.
2: Τα τάρταρα.
1: Ναι. Τα τάρταρα ήταν αυτό.
0: Η κόλαση.
1: Και τα ηλίσια παιδεία
0: ναι,
1: ήταν.
0: Ναι.
1: Το...
0: Εμένα μου άρεσε εκείνο ο άλλο ο μύθο που έλεγε ότι δεν υπήρχαν αυτά και απλώ έκανε μία κάθαρση και όποιες ψυχές ήταν ικανές συνέχιζαν με καινούρια ζωή, ας πούμε.
1: Α, μάλιστα, ακούνα,
0: και άλλες καταδικαζόντουσαν, σου λέει, και μια νέα ψυχή ερχόταν στον κόσμο να ζήσει για πρώτη φορά και να επανέλθει.
1: Αυτό το στήριζε η ελληνική μυθολογία.
0: Το στήριζε, ναι, ναι, ναι. Και ήταν εκείνος ο μύθος, μπορεί να το λέγαμε και άλλη φορά, που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι μπροστά στους κλήρους της ζωής, άνθρωποι που, άντρες έλεγε, που είχαν ζήσει σπουδαίες ζωές όπως ο Οδυσσέας, επέλεγαν για την επαναφορά τους στον κόσμο μια απλή οικογενειακή ζωή χωρίς δόξεις, χωρίς πολλά-πολλά. Χωρίς. Κάτι είχαν πάρει, δηλαδή κάτι είχαν μάθει.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιοι που δεν μάθαιναν, που δεν έπαιρναν, έμεναν οι ψυχές τους εκεί να βασανίζονται.
1: Α, τα ακούσεις εσύ, για σένα τα λέει.
2: Ναι,
1: εγώ τα ξέρω.
2: Μου αρέσουν ναι. εμένα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ πρόσεχε, άμα θα πας εκεί στις πύλες, να μην έχεις ξεχάσει τον αναπτήρα.
1: Αλλά πήγαινε εκεί πέρα και.
2: Με χαρμανιάσου.
1: Ναι, κατούραγε στα.
0: Ναι, λέει... στον Αχαίροντα
1: ναι,
0: όλο μέσα.
1: Αχαίροντα.
0: Κάνουνε μπάνιο οι άλλοι από κάτω και πάνε.
2: Στα ποτάμια δεν κατουράω, γιατί είναι λίγο πιο στατικό το νερό, νιώθω.
1: Έλα, έλα, πάμε. Λοιπόν, μάπες, αυτή ήταν η χειρότερη στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή από την οποία μάθατε. Από την οποία μάθατε ότι στα ποτάμια δεν κατουράμε γιατί είναι πιο στατικό το νερό.
2: Δεν είναι καθόλου στο μεταξύ.
1: Κατερίνα.
0: Θεωρείς ότι συνεργάτες τη Μαγκύρα, του Αρναούτογλου, τη Καραβάτου λένε τέτοια.
2: Να σα πω κάτι, να πω κάτι τελευταίο και να το συζητήσουμε.
1: Άλλο
2: σα παρακαλώ.
1: Άλλο
2: λοιπόν, επειδή διάβαζα το Σαββατοκύριακο ένα άρθρο που έχουν ξεκινήσει τώρα στα ξενοδοχεία και μου βάζουν γυάλινες πόρτες ή καθόλου πόρτες. Λοιπόν, κόφτε το.
1: Εννοείς εσωτερικά.
2: Ναι, εσωτερικά. καλύτερα πραγματικά να πάω να τα κάνω στα χωράφια παρά να είμαι τώρα να κάτσω εγώ να μοιραστώ δωμάτιο μαζί σου και να είναι γυάλινη η πόρτα και να θέλω εγώ να κάνω τσίσα μου τι να κάνω και να είσαι εσύ απ' έξω και να βλέπεις τη σκιά μου.
1: Το ξέρω ότι είμαστε στον αέρα.
2: Ναι, δεν γίνεται. Γι' αυτό θέλω στον αέρα να το καταγγείλω και να πω ωραία η ντιζαϊνιά και το aesthetic, αλλά βάλτε μια ξύλινη πόρτα να την κλείνουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Μου άρεσε όπως ξεκίνησε η καταγγελία. Κόφτε το τώρα.
2: Ναι, είναι δυνατόν. Είχα πάει εγώ με την Εύα Παπαδοπούλου και μα είχα γυάλινες πόρτες στο μπάνιο.
0: Και
1: τίποτα. Είδε η μία κούκου digital.
2: Το
1: κούκου digital της άλλης. Λοιπόν, μάπες, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, 6 ώρα το πρωί. Καλά, 6 ώρα, καταλάβατε τώρα εσείς. Α, όχι με μένα, γιατί έχω την κολονοσκόπηση.
0: Άρα 6.
1: Με τους άλλους μάπες, ναι, άρα 6. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούχα και
0: Δημήτρης Σουγκαρέζος.
1: Και Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Καλημέρα.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στις νότιες Φιλιππίνες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί. Ολοκληρώνονται σήμερα Δευτέρα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων με την εξέταση ιστορίας, φυσικής και οικονομίας. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου. Σε κοινή επιχείρηση ΑΕΠ και αντιτρομοκρατική συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς με σκοπό τη διενέργεια τρομοκρατικών επιθέσεων. Ο 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά δράση και αποφασιστικότητα φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Για την περιοχή της Αττικής αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είστε στον My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 εδώ κάνουμε αυτή την παρέα μας, την αναντικατάστατη. Αυτό που σας φτιάχνει τη διάθεση, που δεν μπορείτε χωρίς αυτό που κάθε μέρα είναι στην πρωινή σας ρουτίνα. Διότι περνάμε καλά, ακούμε ωραία ελληνική μουσική, ξεφεύγουμε λίγο από την καθημερινότητα και από όλη την αρνητήλα που υπάρχει γύρω γύρω μας, περιβάλλει, γυρνάει σαν τον ανεμοστρόβιλο και εμείς μέσα στη μέση της δίνης αντιστεκόμεθα και περνάμε τουλάχιστον ένα διωράκι καλά. Και όχι μόνο ένα διωράκι, γιατί μετά είναι και η Όλγα μας, μετά είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Κάθε μέρα περνάμε καλά εδώ στο Μαρία 104,6 και γι' αυτό το λόγο μας προτιμάτε και συντονίζεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτά είχα να πω έτσι σαν ένα μικρό πρόλογο, μια και είναι και Δευτέρα και μια καινούργια εβδομάδα. Ένα καινούριο μήνα τα έλεγε κανείς κιόλας, ότι τώρα ξεκίνησε ο Ιούνιος και φυσικά μαζί μου ο υπεργαλαξιακός χολύπτης Γιώργος.
1: Μα τι δυναμικό ξεκίνημα ήταν αυτό. Μα τρομερή δύναμη, πραγματικά.
0: Έτσι πήρα μια φόρα, γιατί με φόρα θέλω να μπούμε σε αυτή τη νέα εβδομάδα. Πώς είσαι, Γιώργο?
1: Είμαι πολύ καλά. Εσύ πες μου πώς είσαι.
0: Έχω πάρα πολλά να σας πω από τα ταξίδια του Γκιούλιβερ.
1: Ναι, είναι πραγματικά.
0: Ναι. Αυτό ήταν όμως, παιδιά, δεν ήταν κάτι. Τελείωσε έτσι αυτή η μικρή έτσι, ανάπαυλα. Ανάπαυλα εννοώ από εδώ, από τη χώρα, διότι καθόλου ανάπαυλα. Μου έχει φύγει η ψυχή. Ούτε ξέρω τι μέρα είναι και τι ώρα είναι. Έχω μπερδευτεί λίγο. Θα σας τα πω. Πήγαμε ένα ταξίδι εκεί στο Παρίσι για το Ρολάν Γκαρος. Θα σας πω λεπτομέρειες στη συνέχεια για τις εμπειρίες μας εκεί και τι έγινε και τι δεν έγινε. Τι δεν έγινε, κυρίως θα σας πω.
1: Α, τι δεν έγινε?
0: Κάτι πολύ βασικό, πηγαίνοντας έναν αγώνα τένις.
1: Α, ναι.
0: Τι δεν έγινε?
1: Δεν τον είδες?
0: Όχι, δεν έγινε, αγάπη μου. Να τον βλέπαμε, να γινόταν να τον βλέπαμε. Δεν έγινε ο αγώνας.
1: Α, τι ωραία.
0: Θα σας τα πω στη συνέχεια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Θα ξεκινήσουμε εμείς πολύ ωραία με...
1: Ρία Ελληνίδου.
0: Ορίστε.
1: Εξηγήστε μου
0: καλά. Εξηγήστε μου, είναι το mood της... του χρόνου.

0: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Μάρια 104,6 και έλεγα λοιπόν για το Παρίσι που τι ωραία πήγαμε εκεί πέρα να δούμε το Ρολάν Γκαρος. Τι ωραία διοργάνωση αυτή, έτσι παγκοσμίου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία, δυνατή. Πας εκεί στον ημιτελικό για δουλειά φυσικά, δεν πήγες έτσι από μόνος σου. Δεν θα γινόταν άλλωστε, μιλάμε ότι είναι πολύ ακριβό το σπόρο αυτό. Και δεν γίνεται ο αγώνας.
1: Φτάσατε, είχατε φτάσει στο γήπεδο.
0: Φτάσανε κανονικά όλοι, μπήκαμε μέσα όλοι. Και
1: μάλιστα.
0: Μας ενημέρωσαν ότι ο ένας από τους δύο φιναλίστ του ημιτελικού δεν θα αγωνιστεί. Ο άνθρωπος λέει ήταν άρρωστος, αρρώστησε. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δίνεις το τίτλο στον άλλον.
1: Ναι.
0: Κερδίζει χωρίς να παίξει. Έλα όμως που εσύ έχεις πάει και γι' αυτό το λόγο. Και τώρα τίποτα δεν έγινε. Καθίσανε και λίγο, ήταν το γήπεδο, τι ωραίο γύρω γύρω και τα λοιπά. Πολύ ωραίο. Και φύγαμε άπραγοι, εντάξει, για να φτάσουμε να δούμε την επόμενη μέρα τον Μπρατ Πιτ να κάθεται στις ίδιες θέσεις με την Ραμόν, όπως λέγεται, Ραμόν Ντε Ραμόν, την κοπέλα του. Και να βλέπει τον τελικό των γυναικών.
1: Okay.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Στο εστιατόριο που πήγαμε και φάγαμε το βράδυ του χαμένου ημιτελικού, την επόμενη μέρα πήγε ο Μπρατ Πιτ με την Τεραμόν, Νεραμόν, Νεραμόν. Ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή,
1: δεν είναι καθόλου ωραίο.
0: Πρόσεξε τώρα, για πόσο λίγο δεν πετύχαμε τον Μπρατ Πιτ, τον ίδιο τον Μπρατ Πιτ, να τρώμε δίπλα-δίπλα και να βλέπουμε τον μπαλάκι δεξιά και αριστερά, δεξιά και αριστερά, δίπλα-δίπλα, για λίγες ώρες. Έστειλα εγώ μήνυμα για αυτό το εστιατόριο στη Γαλλία, στο Παρίσι, το Le Voltaire, το λεγόμενο. Το έχει Έλληνας.
1: Okay.
0: Ο Άγγελος. Τον οποίο και εμείς έχουμε γνωρίσει και όποτε πάμε, όποτε τυχαίνει και βρισκόμαστε εκεί, τον παίρνουμε τηλέφωνο, μας κλείνει ένα τραπέζι και πάμε στο καταπληκτικό του εστιατόριο. Την προηγούμενη φορά που ήμασταν εκεί ήταν Χριστούγεννα. Και μόλις είχαμε φύγει, μόλις είχε πάει η Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ, τον άντρα της πια, τώρα παντρεύτηκε. Έτσι, και αυτή τη φορά με την επόμενη μέρα πήγε ο Μπρατ Πιτ. Έστειλα μήνυμα στον Άγγελο και του λέω: Άκουσα, Άγγελε, βλέπεις ότι εδώ πέρα κάποιο το γούρι πάει σύννεφο. Διότι μία που ήρθαμε και την άλλη μέρα έρθει η Ντούα Λίπα και έγινε χαμός, φουλ παπαράτσι έξω από το εστιατόριο, φαίνεται παντού, Le Voltaire. Και τώρα ο Μπρατ Πιτ. Και μου έστειλε και τι μου είπε με θράσος. Δεύτερη φορά που ήρθε αυτή την εβδομάδα ο Μπρατ Πιτ. Δύο φορές πήγε ο Μπρατ Πιτ σε αυτό το εστιατόριο με την Τεραμόν, Ραμόν, Τεραμόν. Τέλος πάντων. Απλά το έχει Έλληνας, να το πούμε αυτό έτσι, να πενέψουμε και λίγο τα γενιά. Αυτά με το Παρίσι. Άπραγη. Δεν έχει σημασία όμως, ήταν μια πολύ ωραία έτσι, εμπειρία έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι ωραίο το Παρισάκι, δεν πειράζει. Πολύ ωραίο.
0: Πάμε σε ένα break εμείς εδώ και ερχόμαστε.
2: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και μαζί μας φυσικά είναι και η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ που ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ και καιρό μας έχει προσφέρει το πιο γρήγορο, το πιο προσιτό άφθονο ίντερνετ με την ΔΕΗ Fiber, την οπτική ίνα της ΔΕΗ και οικονομικό με 19,90 ευρώ το μήνα παρακαλώ 1 Gbps ταχύτητα που σημαίνει υψηλή ταχύτητα, σημαίνει δεν προλαβαίνουμε δηλαδή να τα κατεβάσουμε, έχουν κατέβει πριν καν το σκεφτούμε. Τα βιντεάκια μας, τα παιχνίδια μας, οι ταινίες μας, τα σειριάλ μας, ό,τι βλέπει ο καθένας και ό,τι κάνει ο καθένας με ίντερνετ. Και τώρα λοιπόν η ΔΕΗ έρχεται να προσθέσει σε όλα αυτά και τη σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι μια επίσκεψη στο dei.gr/fiber. Θα μάθετε τα πάντα, θα συνδεθείτε και αυτό ήταν. Θα έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ πολύ, φυσικά από τη ΔΕΗ. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά με τι?
1: Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Ορίστε, με έναν Μιχάλη Χατζηγιάννη λοιπόν, μείνετε εδώ στο My Radio 104,6, σας φτιάχνουμε τη μέρα.

Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι ζέστες πια για τα καλά. Οι παραλίες γεμίζουν. Βλέπω άνθρωποι πάνε για μπάνιο. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα εμείς να το κάνουμε αυτό. Όχι, όμως

0: Το πιο σημαντικό από όλα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, και όχι μόνο θα έλεγα εγώ, κάθε μέρα, είναι το αντιλιακό. Το αντιλιακό μας είναι αυτό που πρέπει να μην λείπει ποτέ, ποτέ, ποτέ από τη ρουτίνα μας, από το πρωί κανονικά, διότι είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουμε ειδικά το δέρμα μας, το πρόσωπό μας, από τον ήλιο. Έρχεται λοιπόν εδώ και κολλάει τέλεια η Youth Lab, η οποία κάνει την κίνηση MAT στην αντιλιακή προστασία. Έχουμε λοιπόν τα αγαπημένα μας MAT Invisible Stick SPF 50 και MAT Makeup Stick SPF 50, που είναι η νέα καμπάνια της Youth Lab και μας θυμίζει πως η σωστή στρατηγική κάνει τη διαφορά λοιπόν και στην επιδερμίδα μας. Κάθε επιδερμίδα, ξέρετε πολύ καλά, ότι έχει διαφορετικές ανάγκες. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια, δεν είμαστε όλοι την ίδια ηλικία, δεν έχουμε όλοι την ίδια ευαισθησία στον ήλιο. Χρειάζεται λοιπόν μια καθημερινή προστασία, αντιγυραντική φροντίδα, MAT αποτέλεσμα, χωρίς λιπαρότητα, χωρίς να γυαλίζουμε, φυσική κάλυψη με χρώμα αν θέλουμε, ή ακόμα και συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ και ομοιόμορφο μαύρισμα. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη γκάμα αντιλιακών προσώπου και σώματος από τη Youth Lab, που έχει την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή του καλοκαιριού. Και δεν είναι μόνο για την παραλία. Δεν λέμε τώρα το αντιλιακό να το βάλουμε μόνο όταν πάμε στη θάλασσα. Μιλάμε από το πρωί στην πόλη, στη δουλειά μας, στην παραλία, στις διακοπές, παντού. Να μπεις και να δεις αυτά τα δύο προϊόντα, γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικά. Ήρθε η ώρα για ατζέντα, ε! Mm-hmm. Αυτό είναι. Ατζέντα λοιπόν από Κατερίνα Μπούκα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στην εβδομάδα εδώ γύρω-γύρω και τα ξαναλέμε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Δευτέρα στα ημερολόγια. Ξεκινά σήμερα 8 Ιουνίου το φεστιβάλ Λέα. Ένα φεστιβάλ για τη λογοτεχνία και τις τέχνες της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής. Με ένα υπερπλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει λογοτεχνία, ποίηση, εκθέσεις και προβολές ταινιών, κυρίως στο Ινστιτούτο Θερβάντες, αλλά όχι μόνο. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα online, ενώ το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και 23 Ιουνίου. Στο μεταξύ, ανοιχτή είναι και η ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για δεύτερη χρονιά, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που ενώνει θέατρο, μουσική και stand-up. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και εισιτήρια online. Και σας πάω και σε μια πάρα πολύ ωραία έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η οποία παρουσιάζει την έκθεση του Χρήστου Μποκόρου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο ίσκιος του», σε επιμέλεια Κωνσταντίνου Παπαχρήστου. Η έκθεση περιλαμβάνει 23 προσωπογραφίες του Παπαδιαμάντη, δημιουργημένες με διάφορα υλικά από τον καλλιτέχνη τα τελευταία 2 χρόνια. Επίσης, στην έκθεση μπορεί να βρει κανείς χειρόγραφα και εκδόσεις του Παπαδιαμάντη. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Okay.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Νέο τραγούδι.

0: Records.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Και ενώ περιμένω πώς και πώς να βγει αυτή η ταινία που είναι με την αποκάλυψη. Το έχεις δει? Η αποκάλυψη, πώς λέγεται? Τελευταία αποκάλυψη, ήρθε η αποκάλυψη. Τέλος πάντων, με την Emily Blunt. Αυτή που παίζει στο Devil Wears Prada. Αυτό, Steven Spielberg είναι αυτή η ταινία. Και έχει να κάνει με το τέλος του κόσμου, εξωγήινους, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Πώς λέγεται?
1: Η ημέρα αποκάλυψης.
0: Η ημέρα λοιπόν της αποκάλυψης. Μέχρι να βγει αυτή η ταινία που νομίζω βγαίνει μεθαύριο, κάτι τέτοιο, πήγαμε και είδαμε τον He-Man.
1: Ναι.
0: Για όσους δεν ξέρετε τον He-Man, να τον μάθετε. Θέλω να πω ότι ο He-Man είναι κλασικός ήρωας. Εντάξει, είναι ψηλό 80's. Ας είμαστε ειλικρινείς. Είναι ψηλό 80's. Εντάξει, είναι, πάει μαζί με Thundercats. Που Thundercats ξέρετε όμως όλοι. Ο He-Man δεν ήταν τόσο γνωστός.
1: Ναι, εντάξει. Πιο viral η Thundercats.
0: Γίνεται λοιπόν η ταινία αυτή του He-Man. Όσοι έχετε δει He-Man και περιμένετε να πάτε να δείτε μια ταινία έτσι με σούπερ ήρωες και επική, ρε παιδί μου, συνήθως αυτές τις ταινίες είναι ταινία τύπου Thor, είναι τέτοιες ταινίες. Έχει μέσα ένα κομμάτι κωμικό. Ένα κομμάτι κωμωδίας που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου σε αυτές τις ταινίες. Δηλαδή δεν μου αρέσει να πηγαίνω να βλέπω μια τέτοια ταινία και να είναι ψιλοπάροντη ή να πολυγελάμε. Μου αρέσει να πηγαίνεις να παρωθείς, ρε παιδί μου. Να σκοτώνει τους κακούς και να κερδίζει το καλό. Κατάλαβες? Και να είναι όλο αυτό πολύ εντυπωσιακό, παρωτικό, όχι αστείο.
1: Ναι.
0: Οπότε αν δεν σας αρέσει πολύ το κωμικό στοιχείο σε αυτές τις ταινίες, θα είναι μια ταινία που δεν θα σας αρέσει. Γιατί έχει αρκετό κωμικό και καλά στοιχείο. Γιατί το κάνεις έτσι?
1: Όχι, γιατί προσπαθώ να καταλάβω τώρα. Είχε ντόρο η ταινία, ήταν.
0: Είναι ο He-Man, ρε παιδί μου, είναι ο He-Man. Είναι ο He-Man, αγάπη μου. The power of girls, girl, girl. I have the power. Το σπαθί. Τέλος πάντων. Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί τον έχεις δει. Αυτός που παίζει τον He-Man έχει ελληνική καταγωγή. Να το πούμε και αυτό. Είναι σημαντικό. Παίζει ολόκληρο He-Man. Αλλά δεν ήταν έτσι όπως το περίμενα. Παρ' όλα αυτά, βλέποντας αυτή την ταινία, το μόνο που σκεφτόμουν και είμαι σίγουρη ότι θα γίνει, διότι αποκλείται να το έχω σκεφτεί μόνο εγώ, είναι τι ωραία που θα ήταν μια ταινία Thundercats. Ταινία όμως. Δηλαδή, για σκεφτείτε να ακούγαμε και το μουσικό θέμα των Thundercats, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό και σε πιάνει και μια πόρωση μόνο που τα ακούς. Δεν σε πιάνει.
1: Σε πιάνει.
0: Πες το μου, ρε Γιώργο, λίγο. Το ξέρεις. Και όλες αυτές τις στολές που είναι όλοι γάτες, δηλαδή και από άποψη make-up και κοστούμια και όλα αυτά, η Thundercats ταινία θα είναι top ταινιάρα. Και επειδή το χρησιμοποιούν πολύ στα social με AI και έχουν βάλει ηθοποιούς που θα μπορούσαν να παίξουν αυτούς τους ρόλους, βάζουν κανονικά. Είδα τη Σαρλίς Θερόν, δηλαδή τσιτάρα, και ήταν εντάξει, καταπληκτική. Οπότε αυτή η ταινία. Μπράβο, με αυτό. Φαντάσου λίγο αυτό το στη σύγχρονη εποχή, αυτή τη μουσική είναι ορχιστρωμένη έτσι όπως πρέπει και τα λοιπά, και μέσα σε ένα σινεμά. Και να πέφτει. Ναι. Λοιπόν, επειδή είναι εδώ και ο Νικολακόπουλος, ας μην το βάλουμε για πολλή ώρα. Γιατί είμαστε που είμαστε.
1: Όλα καλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτή είναι η πρότασή μου. Για όποιον εκεί έξω ακούει. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά εμείς με.
1: Με Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Ορίστε. Άσχετο, αλλά και σχετικό. Σχετικό με την καλή ελληνική μουσική που ακούτε καθημερινά εδώ στο My Radio 104,6.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 94,6 My Radio.
1: Μην πεις τον ένα, λες μπορεί να μένει ελπίδα ζωντανή.
2: Γιατί λέει μόνη της αυτή?
3: Δεν έχει οικογένεια.
2: Και κάνει δύο δουλειές.
3: Και παιδιά.
2: Γιατί αμέλεια.
3: Σαν να πήρες 2 κιλά.
2: Έχεις μια τέλεια.
3: Πού πας στην παράλληλη αγάπη μου με περιφέρεια?
2: Θέλω ισότητα.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες με την ενέργεια της Πρωτέρια.
1: Uh-huh.

0: Τι ωραία, εδώ στο Μαρία το 104,6. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, έχετε φτάσει στη δουλειά σας, είσαστε ακόμα στο σπίτι, κάνετε δουλειές στο σπίτι, μαγειρεύετε, είστε στο σχολείο, δεν μπορεί να είστε. Σήμερα δίνουνε τα παιδιά, δίνουνε μάθημα κανονικά. Δεν έχουμε πει καθόλου έτσι για τα παιδιά που δίνουνε τώρα πανελλήνιες, έτσι αυτά τα ενθαρρυντικά που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αν και έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος του κόσμου. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που μπορεί να είναι για εμάς και να μην το ξέρουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια τα οποία μπορούν να παίξουν στη ζωή και να μην έχουν σε τίποτα να κάνουν με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Παρόλα αυτά, όλα τα παιδιά που δίνετε τώρα με ψυχραιμία και ηρεμία να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε, αυτό είναι το νόημα. Το τι θα γίνει μετά, κανείς δεν το ξέρει. Και πάρα πολλούς από εμάς, και εγώ, ας πούμε, δεν έδωσα τις πανελλήνιες Γιώργο μου και πέρασα στη νομική. Mm-hmm. Δεν πέρασα εγώ στο πολιτικό της νομικής. Με βλέπεις το πολιτικό της νομικής αυτή.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσες.
0: Θα μπορούσα. Καλά, πολλά θα μπορούσε ένας άνθρωπος αν τα ήθελε και τα προσπαθούσε και δεν ξέρω εγώ τι τα κυνηγούσε και ό,τι άλλο. Αλλά θέλω να πω ότι κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και επειδή είδαμε και αυτή την τραγική ιστορία με τα δύο τα κορίτσια την προηγούμενη εβδομάδα, με ηρεμία και με ψυχραιμία, παιδιά. Πολλές φορές η ζωή επιφυλάσσει για μας πολύ μεγαλύτερα και πολύ ωραιότερα πράγματα από ό,τι έχουμε φανταστεί ότι θα μας συμβούν. Οπότε μην τρελαίνεστε, με ηρεμία και με ψυχραιμία.
1: Ιστορία δίνουν τα παιδιά παρεμπιπτόντως.
0: Ιστορία δίνουν, ναι, το ξέρουμε γιατί μας ενημέρωσε και ο κύριος διευθυντής μας πριν από λίγη ώρα.
1: Χαμός γίνεται.
0: Χαμός. Λοιπόν, πάμε να. Τι να κάνουμε, break. Πάμε σε break, πάμε.
2: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Ρωμαίος,
10: Γιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
15: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Κι αν ακόμα έχετε πρόβλημα με το ίντερνετ, το οποίο όλο και σέρνεται και όλο και λαγκάρει και όλο και είναι τα ζώα μου αργά, σαν τη χελώνα έρχεται τσούκου τσούκου τσούκου, μάλλον δεν έχετε συνδεθεί ακόμα με την οπτική να τη δει. ΔΕΗ Fiber λοιπόν για το πιο γρήγορο, αδιάκοπο και προσιτά οικονομικό ίντερνετ, διότι πρόκειται για ένα ίντερνετ με ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα. Και η ΔΕΗ δεν σταμάτησε εκεί φυσικά, γιατί το ξέρουμε το ΔΕΗ Fiber. Έχει ξεκινήσει από πέρσι η οπτική ίνα της ΔΕΗ. Έρχεται λοιπόν τώρα και προσθέτει και τη σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Άρα λοιπόν περικυκλώνεται όλο το πράγμα σε ό,τι έχει να κάνει με την ευκολία μας στο σπίτι, το σταθερό μας τηλέφωνο και το ίντερνετ δηλαδή, και όχι μόνο στο σπίτι, και στο γραφείο. Δεν μπορούμε να βάλουμε την οπτική ίνα της ΔΕΗ και στο γραφείο, αν ξέρουμε το καλό μας και το σταθερό επίσης. Άρα, μπείτε στο day.gr / Fiber, ενημερωθείτε και κυρίως συνδεθείτε εύκολα, γρήγορα, χωρίς να κάνετε εσείς τίποτα. Θα τα κάνει όλα η ΔΕΗ. Θυμηθείτε το. Λίγη ώρα έχουμε ακόμα. Είναι 10:40. Αντωρέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο εν τω μεταξύ, μέχρι τις 11 όπως και κάθε μέρα. Οπότε να βάλουμε τι.
1: Πάνω κι άμμο. Ξέρεις πολλούς.
0: Ξέρεις πολλούς, Γιώργο.
1: Ξέρω.
0: Αλήθεια. Βέβαια.

0: λοιπόν είμαστε και το Σάββατο το βράδυ δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε στο Πασαλιμάνι για το My Radio Live Concert. Συναυλία λοιπόν δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live. Μπροστά μας έτσι φρέσκι να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ Σαββάτου στις 13 Ιουνίου. Αυτό εδώ το Σάββατο λοιπόν. Το My Radio κάνει αυτό το πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. Σας περιμένουμε όλους. Η είσοδος άλλωστε είναι ελεύθερη, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να λείπετε κι εσείς. Εμείς θα είμαστε σίγουρα εκεί από τις 9 το βράδυ μέχρι... Ποιος ξέρει, Γιώργο μου. Η ζωή είναι απρόβλεπτη.
1: Ποιος ξέρει, αλήθεια.
0: Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε για σήμερα.
1: Αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι, το πρωί στις 9, που σημαίνει ότι νάτι. Ήρθε σαν την άνοιξη. Διπλό-τριπλό. Διπλό-τριπλό.
1: Κρίμα.
0: Η ΠΠΟ Τσαουσέλου είναι εδώ.
2: Μπονζούρ, μωράκια μου, λατρεμένα μου.
0: Έτοιμη να.
2: Μάι, μωράκια.
0: Μάι. Σαν τους γλάρους που λένε μάι. Έτσι κάνουν οι γλάροι, υποτίθεται. Αυτός είναι ο ήχος τους.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Από πού?
0: Το έχω δει σε ένα παιδικό. Σε ποιο το έχω δει?
1: Α, νόμιζα κανονικά.
0: Στο Νήμο. Που οι γλάροι κάνουν μάιν. Και γιατί θέλουν, βλέπουν τα ψαράκια κάτω στη θάλασσα και θέλουν όλα να πάνε να το πάρουν το ψάρι, ότι είναι δικό μου και λένε μάιν. Γι' αυτό κάνουν αυτό τον ήχο οι γλάροι. Εντάξει, ντάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάροι, παιδιά.
2: Πολύ ωραία.
0: Τι έχουν πιάσει και οι ζέστες, μην τρελαίνεστε. Βάλε τη σύμπτικο αγάπη μου. Μην μα πιάσουν τα μικρόβια.
2: Απαπαπαπαπα. Το συζητά.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα Μπούκα πριν από σένα θα πει τι ειδήσει, εντάξει. Μπράβο. Εμεί αύριο. Πάρα πολύ.
2: Και εμένα.
0: Πάρα πολύ
2: αυτό. Και εμένα και δεν μου έχει πει για Χόλιγουντ, για όλα αυτά.
0: Είναι πολλά. Θα στα πω διαζώσει. Είναι πολλά. Γιατί στον αέρα τα έχω πει. Ο κόσμο ξέρει.
2: Ναι, εγώ όμω.
0: Εσύ θα
2: μάθεις. Δηλαδή ξέρει πρώτα ο κόσμο και δεν ξέρει ΠΠΟ.
0: Έχει δίκιο. Αλλά η ΠΠΟ πρέπει να μάθει λεπτομέρειε που εντάξει. Δεν λέγονται. Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 9 με το καλό θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Να είσαστε σίγουροι.

0: Γι' αυτό πολλά φιλιά από εμένα. Καλή υπέροχη Δευτερούλα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: Rock επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ισχυρές σεισμικές δονήσεις, μεγέθους έως και 5,2 ρίχτερ, σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στην Εύβοια. Κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν σε οικίες και καταστήματα, στην Βλαχιά, στη Δαφνούλα και στο Προκόπη, ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μαντουδίου. Προβλήματα παρουσιάζει και το οδικό δίκτυο της περιοχής. Σε κοινή επιχείρηση ΑΕΠ και αντιτρομοκρατική συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς με σκοπό τη διενέργεια τρομοκρατικών επιθέσεων. Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη φάση του προγράμματος ανακαινίζω, καθώς στις 15 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα για τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Ο 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, δράση και αποφασιστικότητα φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, η μέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, καλή μας εβδομάδα. Λουλούδια μου αγαπημένα, κρατοπουλά μου, καλώς ήρθατε. Δευτέρα 8 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Μεγάλη χαρά έχω που για ακόμη μια μέρα είμαστε μαζί. Διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Το έχω ανοίξει και θέλω και φωτογραφίες από εσάς που έχετε ξεκινήσει να παίρνετε την αδειούλα σας και πολύ καλά κάνετε. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά στη συνέχεια. Φυσικά έχω εκπληκτικά καλοκαιρινά και όχι μόνο δώρα για εσάς. Επομένως θέλω να καθίσετε αναπαυτικά. Υπάρχει κέφι, υπάρχει μπρίο, υπάρχει αισιοδοξία, χαρά και τσαχμινιά και εννοείται η καλύτερη μουσική. Όλα τα δικά σας αγαπημένα που παίζουν δυνατά εδώ, στο δικό μας ραδιόφωνο, στον 104,6 My Radio. Και θα ξεκινήσω με Κατερίνα Λιόλιου. Πολύ δυναμικά, με το λογαριασμό. Καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Νίκος Βέρτης, θέλω να με νιώσεις. Παίζει και αυτό δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Δευτέρας 8 Ιουνίου. Όλγα Τσαγουσέλη στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Το παρεάκι μας το καθημερινό 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Διαβάζω πολύ ωραία πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που μας λέτε. Βλέπω και φωτογραφίες. Περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Εσείς που δεν δουλεύατε, κάνατε και τα μπανάκια σας και πολύ καλά κάνατε, παιδιά, γιατί σκοπός είναι να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Όποτε έχεις ρεπό, πρέπει να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου, να αλλάζεις παραστάσεις, να βλέπεις καινούργιες εικόνες για να μπορέσεις να ξεκινήσεις πολύ δυναμικά την επόμενη εβδομάδα σου. Βεβαίως είστε και εσείς που δουλεύατε και περιμένετε πώς και πώς να πάρετε την αδειούλα σας. Και εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτό. Έχει επέλθει, ας πούμε, μια κάποια κούραση. Αλλά μαζί θα το περάσουμε. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Θέλω εδώ τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις σας και ό,τι επιθυμεί η καρδούλα σας να το μοιραστείτε μαζί μου. Γιατί ξέρετε ότι έχουμε χτίσει αυτή τη σχέση. Χρόνια πολλά να πούμε. Καλλιόπη Ναυκράτιος γιορτάζουν σήμερα. Καλλιόπη, Πόπη, πίτσα και όλα αυτά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Περιμένω αφιερώσεις, περιμένω παραγγελιές, γιατί ξέρετε ότι είμαι ο άνθρωπός σας και δεν χαλάω κανένα, μα κανένα χατήρι. Διάβασα εδώ πέρα και κάποια μηνύματα. Περάσατε πολύ ωραία στις παραλίες, εφόσον, αφού πέρασαν, ας πούμε, και οι πρώτες βροχούλες τις προηγούμενες εβδομάδες, καταλαβαίνετε ότι ήταν κάπως περίεργα. Ωστόσο, επανήλθε η ζέστη, επανήλθε το καλοκαιράκι και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
2: Συνεχίζονται σήμερα οι τελικοί της Basket League. Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 στο ΣΕΦ για το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Οι δύο ομάδες είναι στο 1-1 μετά τα πρώτα δύο μάτς. Η Εθνική Ελλάδος γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο στο τελευταίο της φιλικό πριν από το Nations League. Ο Κίμι Αντωνέλη της Mercedes συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη Φόρμουλα 1. Κατέκτησε την νίκη στο Grand Prix του Μονακό και έφτασε τις 5 συνεχόμενες στο πρωτάθλημα. Θετικό ήταν το ξεκίνημα της εθνικής βολή γυναικών στο πρώτο τουρνουά του European League. Η Ελλάδα πέτυχε 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι σε Κροατία και Λιθουανία. Η εθνική βολή ανδρών ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο πρώτο τουρνουά του SEV European League. Ο απολογισμός ήταν μία νίκη και μία ήττα απέναντι σε Αζερμπαϊτζάν και Σουηδία. Ο Μόντο Ντουμπλάντις γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά από 3 χρόνια στο Άλμα Επικοντό. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν έμεινε στα 5,80 μέτρα στο Diamond League της Στοκχόλμης.
1: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1 συν 1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή.

0: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio, παρέα με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο. Καλή μας εβδομάδα, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα γεμάτη καλές ειδήσεις. Άλλα νέα να σας πω ότι σήμερα είναι η ημέρα για να τιμήσετε τους καλύτερους σας φίλους. Γιατί, παιδιά, πρέπει να το δείχνετε και με πράξεις. Δεν αρκούν μόνο τα λόγια, πρέπει να κάνετε όμορφα πράγματα με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Να πάρετε τώρα, ας πούμε, την καλύτερη σας φίλη τηλέφωνο, τον καλύτερο σας φίλο και να κανονίσετε να πάτε για ένα πολύ γρήγορο καφεδάκι, έτσι για να τιμήσετε την ημέρα. Τι λέτε? 6, 9, 8, 104, 104, 6 τα μηνύματά σας και η αφιέρωση. Συνεχίζω με και τη γαρμπή και υποσυνείδητο. Δυναμώστε την ένταση.

0: αυτός ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης. Απόψε θέλω, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Όλγα Τζαουσέλου στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς με τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Αυτό που δεν θέλω με τίποτα είναι να ξαναχαλάσει ο καιρός, γιατί κάτι τέτοιο διάβασα, ότι έρχεται ένα Σαββατοκύριακο με βροχούλες. Μάλλον δεν θέλω να σας ταράξω, απλά θέλω να μεταφέρω την είδηση. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος που μου αρέσει. Επομένως και εγώ έχω ταραχτεί, αλλά δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Επομένως προχωράμε σαν να μην το ακούσαμε ποτέ. 6, 9, 8, 104, 104, 6, τα μηνύματά σας, ή αφιερώσεις σας, ό,τι επιθυμείτε να μου πείτε. Έγινε και αυτό το τριήμερο πάρτι εκεί στο Παλέρμο με Dua Lipa, το γάμο και όλα αυτά. Φυσικά υπήρχαν και διαμαρτυρίες, φυσικά όμως και η Dua Lipa έδωσε έτσι μια κάποια αποζημίωση για να κλείσουν εντός αγωγικών τα στόματα, γιατί η κοπέλα ήθελε να γιορτάσει το γάμο της που έγινε πριν λίγες μέρες στο Λονδίνο, στο Δημαρχείο. Είχαν κανονίσει να πάνε εκεί να κάνουν το πάρτι. Γιατί βγαίνεις εσύ και λες, ας πούμε, ότι εδώ δεν είναι το σαλόνι σας? Εμείς είμαστε εδώ, εμείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, αλλά υπάρχει και μια κάποια διαφήμιση και εκεί ήθελα να το κάνουν, εν πάση περιπτώσει. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Συνεχίζω μικρή διακοπή και επανέρχομαι πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και κάρδια χτύπια.
1: My Radio.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ισχυρές σεισμικές δονήσεις, μεγέθους έως και 5,2 ρίχτερ, σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στην Εύβοια. Κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν σε οικίες και καταστήματα, στην Βλαχιά, στη Δαφνούλα και στο Προκόπη, ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μαντουδίου. Προβλήματα παρουσιάζει και το οδικό δίκτυο της περιοχής. Σε κοινή επιχείρηση ΑΕΠ και αντιτρομοκρατική συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς με σκοπό τη διενέργεια τρομοκρατικών επιθέσεων. Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, καθώς στις 15 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα για τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Ο 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, δράση και αποφασιστικότητα φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ημέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
9: Okay.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

εδώ στον 104,6 My Radio. Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος στο παρεάκι μας. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς κοντά μου με τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Προσπαθείτε να με καθησυχάσετε ότι όχι, ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός και χαίρομαι γι' αυτό. Ωστόσο, θα δούμε τις επόμενες μέρες. Για πάμε τώρα λίγο στην έρευνα φωτιά να μάθουμε ποιος ερωτεύεται πιο γρήγορα, ο άντρας ή η γυναίκα. Σύμφωνα με τα δεδομένα πρόσφατης μελέτης, περίπου 30% λέει των ανδρών δηλώνουν ότι ερωτεύτηκαν πριν καν ξεκινήσει επίσημα η σχέση τους. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες είναι 20%. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άντρες αγαπούν πιο έντονα ή επιπόλαια. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι κοινωνικοί ρόλοι παίζουν σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, οι άντρες συχνά ενθαρρύνονται να κάνουν το πρώτο βήμα, να εκφράζονται πιο άμεσα και να διεκδικούν το συναίσθημα. Έτσι, η ταχύτητα δεν είναι μόνο βιολογική, αλλά και πολιτισμικά, λέει, διαμορφωμένη. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ερωτευτούν. Όμως, όταν συμβαίνει, το συναίσθημα είναι συχνά πιο βαθύ, πιο σταθερό και πιο εσωτερικά βιωμένο. Παιδιά, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Εγώ θα πω τουλάχιστον να ερωτεύεστε, να υπάρχει ο έρωτας, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει το συναίσθημα, γιατί υπάρχουν πολλοί κενοί άνθρωποι εκεί έξω. Μην νομίζω ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι να ζεις. Τώρα, ποιος θα αγαπήσει, ποιος θα ερωτευτεί πιο γρήγορα, ας είναι. Δεν μας νοιάζει. Σημασία έχει να υπάρχει το συναίσθημα. Και επειδή συναίσθημα εδώ στη μουσική υπάρχει, ρεϊάφθονο, πάμε να συνεχίσουμε με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Φυσικά ακολουθούν και όλα τα δικά σας αγαπημένα. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: Καλά τα λέει η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio, αλλά Ρία μου δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά δεν πρόκειται αυτοί οι άνθρωποι που κρίνουν και κατακρίνουν να γυρίσουν μετά και να εξηγήσουν, διότι δεν έχουν αυτή τη δύναμη, δεν έχουν αυτό το θάρρος. Τι λέτε, συμφωνείτε? 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα μηνύματά σας και οι αφιερώσεις σας σήμερα Δευτέρα, ζάχαρη και μέλι θα την κάνουμε εμείς εδώ με τη μουσική, διότι την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. 8 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία και όλοι εσείς κοντά μου. Δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει, αλλά εμείς σας προσκαλούμε στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. Έρχεται My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Θέλω να ανοίξουμε όλοι τις ατζεντούλες μας εκεί που γράφουμε κάθε μέρα αυτά που σας λέω τα σως. Σάββατο λοιπόν, 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, εσύ θα έρθεις για να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και φυσικά να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού. Band. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι δοκιμασμένη αυτή η συνταγή. Περνάμε καταπληκτικά και δεν θέλω να το χάσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ξαναλέω, Σάββατο, αυτό που έρχεται, 13 Ιουνίου, My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Εσύ θα λείπεις? Δεν θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η

0: Records.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
4: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα πρωτέρυγια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παράκι μου, στον 104,6 My Radio. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Καλή μας εβδομάδα, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Το λέω συνέχεια, το έχουμε ανάγκη να το ακούμε, γιατί εμείς δίνουμε χρώμα στις ημέρες μας. Αυτό θέλω να το κρατήσετε. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα μηνύματά σας, τα υπέροχα μηνύματα που στέλνετε εδώ και οι φωτογραφίες σας. Έτσι ξεφεύγουμε κι εμείς λίγο, βλέπουμε θαλασσίτσα και ηρεμεί η ψυχή μας. Τώρα, εάν εσένα έχει χαλάσει η συσκευή σου, καταλαβαίνω ότι έχεις πάθει ένα κάποιο πανικό. Όμως, έχεις δίπλα σου τη Vodafone, διότι η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Το πιο σημαντικό, κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση, παρακαλώ πάρα πολύ, για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Ξέρω, έχεις πάρει ανάσα. Μπορείς να μάθεις και περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή πολύ απλά στο vodafone.gr. Και χτυπάνε καμπάνες, ναι, πολύ καλά άκουσες. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το νέο πολύ πολύ αγαπημένο μας κομμάτι.

0: εκπληκτική ελικοκίνου, όλο και ενεργειο, τι σου χρωστάω και θέλω να μπείτε να δείτε και το βίντεο κλιπ, γιατί παιδιά είμαστε και εμείς μέσα σε αυτό, περάσαμε καταπληκτικά, στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας, περιμένω εντυπώσεις. Αυτό ήταν και για σήμερα, να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα, καλή μας εβδομάδα, εμείς ξέρετε ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο τη γνωστή μας ώρα 11 η ώρα Νταν. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο και παραδίδω σκητάλη στην Ιωάννα Λαΐου. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ γιατί σας έχουμε κάθε μέρα, όλη μέρα τα καλύτερα. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη πολλά πολλά φιλιά. Au revoir!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Δευτέρα στα ημερολόγια. Ξεκινά σήμερα 8 Ιουνίου το φεστιβάλ Λέα. Ένα φεστιβάλ για τη λογοτεχνία και τις τέχνες της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής. Με ένα υπερπλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει λογοτεχνία, ποίηση, εκθέσεις και προβολές ταινιών, κυρίως στο Ινστιτούτο Θερβάντες, αλλά όχι μόνο, μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα online, ενώ το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και 23 Ιουνίου. Στο μεταξύ, ανοιχτή είναι και η ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για δεύτερη χρονιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα που ενώνει θέατρο, μουσική και stand-up. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και εισιτήρια online. Και σας πάω και σε μια πάρα πολύ ωραία έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η οποία παρουσιάζει την έκθεση του Χρήστου Μποκόρου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο ίσκιος του», σε επιμέλεια Κωνσταντίνου Παπαχρήστου. Η έκθεση περιλαμβάνει 23 προσωπογραφίες του Παπαδιαμάντη, δημιουργημένες με διάφορα υλικά από τον καλλιτέχνη τα τελευταία 2 χρόνια. Επίσης, στην έκθεση μπορεί να βρει κανείς χειρόγραφα και εκδόσεις του Παπαδιαμάντη. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγάλο

0: Με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

Καλό μας μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Πώς είστε, τι μου κάνετε? Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Δευτέρα 8 Ιουνίου και νομίζω ότι περάσαμε όλοι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Μ' αρέσει που βλέπω έτσι να έχει σπάσει λίγο αυτή η ασπρίλα, βρε παιδί μου, να έχουμε πάρει λίγο χρωματάκι και να μην είναι μαυρισμένο μόνο το χέρι από το αμάξι. Είναι ωραίο, νομίζω ότι κάναμε και τα μπανάκια μας, το καταευχαριστηθήκαμε. Για να ξεκινήσουμε με γεμάτες μπαταρίες αυτή την εβδομάδα που θα είναι καυτή από ό,τι βλέπω και τις θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα στην πόλη στους 33 βαθμούς, έτσι όμορφα θα κυλήσει και ζεστά, αλλά θα έχουμε και κάποιες βροχές έτσι περίεργες. Μη μου αγχώνεστε όμως καθόλου για τίποτα. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας, μαζί τα πάμε μέχρι τις 4, τις ολόκληρες ώρες όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Ανοίγω και το Viber από νωρίς, γιατί μέσα από το Κυριακό μεσολάβησε, σίγουρα θα έχουν γίνει ωραία πράγματα που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 και εννοείται ότι και σήμερα έχουμε πολύ ωραίες μουσικές. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη μία και μοναδική Άννα Βύση. Το συγκεκριμένο τραγούδι μας φτιάχνει τη διάθεση πάντα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

0: Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί σου εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα 32 λεπτά μετά τη μία. Να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώθηκαν οι Πανελλήνιες 2026 για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Δύσκολα μαθήματα, ιστορία, φυσική, οικονομία. Μάλιστα λέει στη φυσική τα θέματα ήταν πολύ πολύ δύσκολα, ειδικά σε σχέση με πέρυσι. Οι μαθητές λέει τα βρήκανε πάρα πολύ έτσι, πώς το λέγαμε εμείς παλιά, λίγο μπαστούνια. Αλλά τέλος, σήμερα όλα καλά, καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Να πούμε ότι αυτή είναι και η τελευταία εβδομάδα για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, να ξεκουραστούν και αυτά τα μικράκια. Και από την επόμενη εβδομάδα, καλοκαιρινές διακοπές. Να πω καλησπέρα, να στείλω πολλά γλυκά φιλιά σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Επιστρέφω.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Like VMA.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Να πω χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, στην Πόπη, στην Κάλια και στην Πίτσα που τα ξέχασα τα κορίτσια σήμερα. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Γενικότερα αυτή η εβδομάδα λέει είναι πολύ σημαντική αστρολογικά, γιατί οι πλανήτες έρχονται, φεύγουν. Θα συναντηθούν λέει και κάποιοι πολύ σημαντικοί αυτή την εβδομάδα στο ζώδιο του καρκίνου και έχουμε φυσικά τους τρεις τυχερούς για το επόμενο διάστημα. Θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγα λεπτά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Πάμε να συνεχίσουμε με Αναστασία. Έρχεται η Δέσποινα Βανδύ σε λίγο.

0: Πάντα γελάω πάρα πολύ όταν ακούω το συγκεκριμένο τραγούδι και εννοείται ότι μου φτιάχνει τη διάθεση. Ελπίδα και ημισκούμπρια στην δισκοτέκ εδώ στον My Radio 104,6. Είναι Throwback Summer και αυτό το καλοκαίρι και θα ακούσουμε πολλές αγαπημένες παλιότερες επιτυχίες. Κάντε και εσείς τις παραγγελιές σας. Κάνετε πολύ ωραίες επιλογές, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο 698-104-104-6. Τώρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουνίου, τρία ζώδια φαίνεται να απολαμβάνουν μία από τις πιο ευνοϊκότερες περιόδους της χρονιάς και η αιτία βρίσκεται στη συνάντηση της Αφροδίτης και του Δία στο ζώδιο του καρκίνου. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ζήσετε μεγάλες στιγμές στις καρκίνοι και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά. Ποιος σας πιάνει, θα έχετε λέει ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, θα υπάρχει λίγη υπερβολή και έτσι ένας έντονος συναισθηματισμός, αλλά θα περάσετε φανταστικά, όλα τα πρόσημα είναι θετικά. Επίσης, η ζυγή, κάθε φορά που η Αφροδίτη, ο κυβερνήτης πλανήτη, συναντά το Δία, λέει, δημιουργούνται προϋποθέσεις για μια καλύτερη και μια ιδιαίτερη τυχερή περίοδο. Σε όλα, και εσείς, και συναισθηματικά και επαγγελματικά, οικονομικά δεν βλέπω, αλλά νομίζω θα έρθει και αυτό. Και τέλος, οι εγώκεροι θα ζήσετε μια πολύ ωραία περίοδο μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Αν και δίνετε λέει προτεραιότητα στις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες, αυτή τη φορά το ενδιαφέρον στρέφεται στα προσωπικά και στις σχέσεις. Για τσεκάρετε και οι εγώκεροι, μήπως προκύψει κανένας έρωτας καλοκαιρινός. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα Δευτέρα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων, την κατάρρευση κτηρίων και την έκδοση προειδοποιήσεων για τσουνάμι σε ολόκληρη την περιοχή. Ελεύθερος εν ώψη διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας αφέθηκε ο 55χρονος που είχε συλληφθεί το βράδυ του Σαββάτου, καθώς φέρεται να εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκαν σήμερα Δευτέρα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση των μαθημάτων ιστορίας, φυσικής και οικονομίας. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από 16 έως 25 Ιουνίου. Ο 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, δράση και αποφασιστικότητα φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Για την περιοχή της Αττικής αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές

0: Εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: 365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Okay.
12: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Απλά τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα, πα, πα, πα, πα,

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους και σε όλες. Μεσημεράκι Δευτέρας 8 Ιουνίου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά, που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Να περάσετε ένα πολύ ωραίο γεμάτο Σαββατοκύριακο. Βλέπω και τα μηνύματα εδώ που στέλνετε στο Viber. Μια χαρά ήταν. Χαίρομαι πολύ που περνάτε ωραία. Και είναι ότι περιμένω και άλλα μηνύματα στο 698-104-104-6. Η Χριστίνα μου λέει και ζέστη έχει και κίνηση έχει και χαμός γίνεται. Οπότε για πάμε να βγούμε να τσεκάρουμε λίγο τους δρόμους της πόλης. Την έχει την κίνησή του, έτσι είναι, και με τη ζέστη δεν είναι και ότι καλύτερο. Αυτή τη στιγμή αυξημένη κυκλοφορία στην Αθηνών Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο, στην Αθηνών Λαμία, στον Κόμβο Καλυφτάκη και στην είσοδο και στην έξοδο. Χαμηλές ταχύτητες στην Πέτρου Ράλη, στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στη Βασιλίση Σοφίας εκεί προβληματάκια έχουμε μόνο στην κάθοδο. Επίσης στην άνοδο της Συγκρού έχει κόλλημα. Στη Σταθίου, στη Βασιλίση Αμαλίας, καλή τι γίνεται, στη Λεωφόρο Ηλιοπόλου, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά. Μην μου αγχώνεστε καθόλου. Εμείς είμαστε εδώ και θα τα φτιάξουμε όλα. Η Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας μέχρι τις 4 και έρχεται τώρα η Κατερίνα Λιόλιου, γιατί ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: 92,6 My Radio.
1: Μη πει στον ένα, λες μπορεί να μένει ελπίδα ζωντανή.
2: Γιατί είναι μόνη της αυτή?
3: Δεν έχει οικογένεια.
2: Και κάνει δύο δουλειές.
3: Και παιδιά.
2: Τι αμέλεια.
3: Σαν να πήρες 2 κιλά.
2: Έχεις μια τέλεια.
3: Πού πας στην παραλία.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Αυτή είναι η αναβίση φυσικά από το παρελθόν. Σχιζοφρένεια εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα 32 λεπτά μετά τις 2. Έχει μπει το καλοκαιράκι και νιώθω ότι κάτι μας λείπει, κάτι μας λείπει. Και νομίζω ότι ένα πάρτι μας λείπει. Γι' αυτό λοιπόν και ο My Radio σας προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, ελάτε και εσείς να γίνουμε μια μεγάλη παρέα για να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα. Με το Passepartout The Band. Εντάξει, θα γίνει χαμός. My Radio Live Concert. Αυτό το Σάββατο 13 του μηνός. Όχι αυτό, ναι, αυτό το Σάββατο 13 του μηνός. Η είσοδος ελεύθερη για όλους. Εντάξει, νομίζω δεν θα λείψει κανείς. Δίνουμε ραντεβού. Κρατήστε παρακαλώ αυτή την ημερομηνία. Βάλτε το στο calendar. Θα περάσουμε φανταστικά. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Διανύουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο ο Νίκος Βέρτης. Προς το παρόν, Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Με πολύ κέφι και μπριό, ανδρομάχη και σούσουρο εδώ στον My Radio 104,6. Χαμός γίνεται, δεν το συζητώ. Κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, 10 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 3. Και σούσουρο έχει γίνει και στο Hollywood η άρνηση της Jennifer Aniston στην πρόταση γάμου του αγαπημένου της Jim Curtis. Όχι, άνθρωποι μια χαρά είναι μαζί. Ερωτευμένοι δεν έχουν χωρίσει. Απλά σου λέει τώρα ο γάμος δεν αποτελεί προτεραιότητα για μένα αυτή την περίοδο, έτσι είπε στον αγαπημένο της. Και ότι καλό είναι να βρούμε ισορροπία ανάμεσα στη σχέση, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και το πώς θα χτίσουμε το κοινό μας μέλλον. Τώρα δεν μπορείς να την κατηγορήσεις γιατί δεν την έχει πάει και πάρα πολύ καλά το θέμα γάμος. Οπότε λοιπόν, κάτι ξέρει η Τζένιφερ, καλά έκανε. Πάμε να επιστρέψουμε εμείς εδώ στα δικά μας. Θα κάνουμε πολύ μικρό break να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα Δευτέρα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων, την κατάρρευση κτηρίων και την έκδοση προειδοποιήσεων για τσουνάμι σε ολόκληρη την περιοχή. Ελεύθερος εν ώψη διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας αφέθηκε ο 55χρονος που είχε συλληφθεί το βράδυ του Σαββάτου, καθώς φέρεται να εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκαν σήμερα Δευτέρα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση των μαθημάτων ιστορίας, φυσικής και οικονομίας. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από 16 έως 25 Ιουνίου. Ο 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά δράση και αποφασιστικότητα φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Για την περιοχή της Αττικής αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.

0: καμία αλλαγή.
1: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
1: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα.
14: Ο Μάδρε Καραμούζα,
13: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη φυσικά πάντα στον MyRadio 104,6. Στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, καλοκαιρινή, Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου. Πώς είστε, τι μου κάνετε? Διαβάζω εγώ τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Τι ωραίο Σαββατοκύριακο είναι αυτό, τι ωραία που περάσατε. Και φωτογραφίες μου στέλνετε από παραλίες και νησιά, μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Εξάλλου καλοκαιράκι είναι και καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει θάλασσα, νησιά, ξενιασιά και πολύ, πολύ μουσική. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Και φέτος έρχονται τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, 17 Ιουνίου. Στο Dike Vondo και ανυπομονούμε να απολαύσουμε όλα αυτά τα ανατρεπτικά live acts, αλλά και στην πιο ωραία electric σκηνή. Dike Vondo λοιπόν, 17 του μηνός. Για κλείστε τώρα τις θέσεις σας, παρακαλώ, στο mad.gr. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Και θα αναρωτιέστε τώρα, μωρέ, εμένα κάτι μου λέει το συγκεκριμένο. Κάτι μου λέει, κάπου το έχω ξανακούσει. Και ναι, πολύ καλά το σκέφτεστε. Θα πάμε λίγα χρόνια πίσω. Ένα τραγούδι που είχε πει πρώτος ο Στάθης Ραυτόπουλος, στίχη, μουσική, Φίβος. Πλέον το ακούμε λίγο πειραγμένο από το Χρήστο Μενιδιάτη. Μας άρεσε τότε, μας αρέσει ακόμα περισσότερο τώρα. Μας αρέσει πάρα πολύ όμως και η Σύφνος, η οποία πρωταγωνιστεί σε ένα εκτενές αφιέρωμα σε ταξιδιωτικό lifestyle περιοδικό στην αεροπορική εταιρεία Air France, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, απευθύνεται σε εκατομμύρια αναγνώστες που αναζητούν έτσι ποιοτικούς προορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές. Είναι, λέει, ένα διακριτικό κόσμο των Κυκλάδων που τα έχει όλα, και ναι, ισχύει αυτό φυσικά. Είναι, λέει, ένα παραμυθένιο νησί όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει, με θάλασσα που έχει εκπληκτικό μπλε χρώμα και κατάλληλα σπιτάκια που λάμπουν κάτω από τον ελληνικό ήλιο. Τα έχουν γράψει και έτσι πολύ ωραία ποιητικά. Ορίστε, ακόμα ένα νησί μας, το οποίο πρωταγωνιστεί σε αφιερώματα στο εξωτερικό, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio, με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.
7: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ετοιμαστείτε γιατί έρχεται πάρτι, πάρτι καλοκαιρινό και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band, οι οποίοι κάνουν καταπληκτικό live. Θα περάσουμε φανταστικά. Οπότε λοιπόν, σημειώστε το στο καλεντάρι σας. Σάββατο 13 Ιουνίου, My Radio Live Concert. Η είσοδος φυσικά ελεύθερη για όλους και για όλες. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Ήδη Αδάμου τώρα και Ξελογιάστρα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Είναι ο Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται εδώ στον My Radio 104,6 και πραγματικά δεν γίνονται αυτά που διαβάζω για τις εξελίξεις του σύριαλ μια νύχτα μόνο. Έχω τρελαθεί, νομίζω ότι δεν τα έχω βάλει περισσότερο με ρόλο από αυτό της Αλεξάνδρας. Θα καταλάβετε σήμερα που θα δείτε το επεισόδιο, 10 παρα 20, φυσικά όλοι συντονισμένοι στο Mega, εντάξει, θα γίνει χαμός. 4 επεισόδια έρχονται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, έχει να γίνει, τι να σας λέω, λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αύριο αφού το δούμε σήμερα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, αυτό ήταν για σήμερα, τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Στην παρέα σας μέχρι τώρα ήταν η Ιωάννα Λαϊού, εδώ στον My Radio. Δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο. Φρέσκος από το Σαββατοκύριακο να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Τα λέμε αύριο Τρίτη, 1 το μεσημεράκι. Σας φιλώ γλυκά, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπε στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.

0: Discord.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

Εδώ είμαστε, τεράστια καλησπέρα. My Radio 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα με πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Summer που το ζούμε, throwback summer, με αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν που μας αρέσει να τα χορεύουμε και να τα θυμόμαστε. Να πονάμε τώρα δεν ξέρω, γιατί έχει και ζέστη και ξέρω εγώ ο πόνος θα είναι διπλάσιος και θα είναι και λίγο πιο περίεργος. Μείνετε μαζί μου, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Έχουμε και πανηγυράκι και όλα τα ωραία. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ναι, ναι, ένα λεπτό, αλπέδο. Ένα λεπτό, λίγο. Να τα πούμε και. Και μετά φύγει.

0: Εντάξει, πολύ αγαπημένη throwback επιτυχία. Throwback Summer στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και είναι ακριβώς 4:30. Είμαστε παρέα. Καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου. Χωρίς πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Νομίζω έχουμε μπει σε καλοκαιρινό mood. Λίγοι πάμε, λίγοι ερχόμαστε και λιγότεροι πηγαίνω ερχόμαστε. Στο Κηφισό λίγο κολλάτε στην κάθοδο, λίγο ανεβαίνοντας από το Μοσχάτο μέχρι το Εγάλεο. Στην κάθοδο είναι στα πολύ βόρεια. Το προβληματάκι μπαίνετε στον Πειραιά από την Ποσειδόνος με έτσι καθυστερήσεις, αλλά πιο νότια είναι τα πιο δύσκολα. Τώρα από Ελληνικό ανεβαίνοντας μέχρι και Άλυμο. Κολλάει πάρα πολύ όλη η Βασιλεία Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, ολόκληρη στην κάθοδό της μόνο. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viber και έχουμε και διαγωνισμούς και έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και βέβαια έχουμε επιτυχίες και έχουμε και πάρα πολύ ζεστή. Η αλήθεια είναι και αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα μα πάρα πολύ ζεστή. Επιστρέφω σε 2 λεπτάκια με Κέτι Γαρμπή, Νατάσα Θεοδωρίδου, Κωνσταντίνο Αργυρό, Ελένη Φουρέιρα.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Συνεχίζονται σήμερα οι τελικοί της Basket League. Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 στο ΣΕΦ για το 3ο παιχνίδι της σειράς. Οι δύο ομάδες είναι στο 1-1 μετά τα πρώτα δύο μάτς. Η Εθνική Ελλάδος γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο στο τελευταίο της φιλικό πριν από το Nations League. Ο Κίμι Αντωνέλη της Mercedes συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη Φόρμουλα 1. Κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix του Μονακό και έφτασε τις 5 συνεχόμενες στο πρωτάθλημα. Θετικό ήταν το ξεκίνημα της εθνικής βολή γυναικών στο πρώτο τουρνουά του European League. Η Ελλάδα πέτυχε 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι σε Κροατία και Λιθουανία. Η εθνική βολή ανδρών ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο πρώτο τουρνουά του SEV European League. Ο απολογισμός ήταν 1 νίκη και 1 ήττα απέναντι σε Αζερμπαϊτζάν και Σουηδία. Ο Μόντο Ντουμπλάντις γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά από 3 χρόνια στο Άλμα Επικοντό. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν έμεινε στα 5,80 μέτρα στο Diamond League της Στοκχόλμης.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

My Radio Call Devi 5 παρα 20. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εντελώς καλοκαιρινή εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, τριαντάρια και όλους εμάς να σκεφτόμαστε διακοπές και παραλία και να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε καμία δουλειά. Και έλα που πάντα, όταν λες χαλαρώνω μωρέ τώρα καλοκαιράκι, σκάνε τα πάντα. Υποχρεώσεις, ραντεβού. Το να τ' άλλο, είμαι στην ίδια πραγματικά κατάσταση και βλέπω και στα stories, αλλά εδώ και στο Viber που τα λέμε, ότι σήμερα όλοι είναι λίγο στο απάλευτο. Είναι η πιο ζεστή ημέρα και της εβδομάδας αυτής με 32 βαθμούς Κελσίου τώρα. Καλά, στα ίδια και αύριο με 30 ή 31 βαθμούς, έτσι θα πάει μέχρι και την Παρασκευή. Μπορεί το σουκούρ σου λέει να έχουμε λίγες βροχούλες. Αυτό θα είναι ό,τι πιο εκνευριστικό. Να τρώμε. Πάντα έτσι γίνεται όμως. Δεν καταλαβαίνω τώρα ποιος πλανήτης, ποια δύναμη το κάνει αυτό Δευτέρα με Παρασκευή. Να καιγόμαστε, να λιώνουμε και τα Σαββατοκύριακα ξαφνικά να έχει βροχή. Μεγάλη ξενέρα. Και τη γαρμπή υποσυνείδητο. Νατάσα Θεοδωρίδου, Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελένη Φουρέιρα.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.

0: Across the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Ρωμαίος.
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
4: Α4 τα περιπολικό εκεί.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Like VMA, nowhere. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
9: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
0: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
1: Θωρινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211 1365.

καλοκαίρι, καλοκαιράκι, νησάκι, θάλασσα. Πάντα μου κάνει πολύ καλοκαιρινό. Είναι ο ρυθμός του, είναι που μας θυμίζει ωραία βράδια που μπορεί να έχουμε ξεσαλώσει. Νεότεροι, Δημήτρης Κόκοτας, Αμαρτωλή, μεγάλη throwback επιτυχία. Throwback summer εδώ στον 104,6 My Radio. Όλο το καλοκαίρι με τα throwback μας περνάμε. Τι ωραία, τι καλά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, έχει ξεκινήσει η δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 6 έχω την περισσότερη μουσική και πάρα πολλές επιτυχίες. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα που καλοκαίριασε, βγαίνουμε και έξω από το στούντιο και κάνουμε παρτάκια, ακούμε επιτυχίες και περνάμε. Τι ωραία, τι καλά. Έρχεται μεγάλο πάρτι το Σάββατο αυτό, εδώ 13 Ιουνίου. Θα είμαστε στο Πασαλιμάνι. My Radio Live Concert. Τεράστιο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. Από τις 9 το βράδυ και μετά θα είμαστε παρέα για ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. Σάββατο 13 Ιουνίου. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη, οπότε θα είμαστε όλοι μαζί παρέα να περάσουμε καλά στον Πειραιά, κεντρικά στο Πασαλιμάνι. Throwback και πάλι, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ και αυτό είναι πολύ αγαπημένο. Νίκος Οικονομόπουλος, κάνε αυτό που ξέρεις. Στον 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
2: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο!
12: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
11: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

Χοντεύει 6 παρά 20, είμαστε παρέα εδώ. 104,6 My Radio, Δευτέρα, νέα εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλους. Ζεστή εβδομάδα θα είναι αυτή, ό,τι πρέπει για μπανάκια. Και νομίζω σιγά σιγά πρέπει να καταλάβουμε ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, έχει φτάσει. Και πρέπει να κανονίσουμε για τα Σαββατοκύριακά μας ωραίες αποδράσεις και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εγώ για παράδειγμα βρέθηκα για μια δουλειά βέβαια, αλλά τι ωραία μέρη που συνάντησα και γνώρισα εκεί στη Φωκίδα, τόσο κοντά μας υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μέρη για να κάνουμε πολύ ωραίες και οικονομικές διακοπές. Πραγματικά εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Και επειδή είμαστε σε mood διακοπών, Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό θυμίζει νησάκι. Έρχονται και αυτά, καμπάνες.

0: Όλα καλά, όλα καλά θα πάνε. Καλοκαιράκι, Σάκης Ρουβάς, throwback καλοκαίρι με throwback επιτυχίες, throwback summer. Μόνο εδώ στο My Radio, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα μαζί από τις 4 και θα είμαστε μαζί για άλλες 2 ώρες μέχρι τις 8. Μπαίνει στην παρέα και η Κατέρινα Ζαρίφη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι έρχεται τρομερό, τρελό, δευτεριάτικο αλλά καλοκαιρινό. Γιατί όταν είναι καλοκαίρι δεν πειράζει, μόνο και μια Δευτέρα. Δεν είναι τώρα, κακά τα ψέματα, είμαστε κουρασμένοι. Δεν έχουμε άλλη όρεξη. Θέλουμε τις διακοπές. Δεν την παλεύουμε. Εκνευριζόμαστε πιο εύκολα. Το καταλαβαίνω. Αλλά όταν είναι, δεν ξέρω και δεν σας το παίζω χαλαρός, είμαι πολύ κουρασμένος. Δούλευα και το Σαββατοκύριακο. Όταν είναι 8 Ιουνίου και ας είναι Δευτέρα, λες είναι Δευτέρα το Ιούνιο. Τώρα είμαι πολύ χαρούμενος. Σήμερα με ευνοούν τα άστρα. Πού δεν με ευνοούν, γιατί 13 Ιουνίου. Κάτι είναι 13 Ιουνίου. Να μας πείτε και στο Viber για να βοηθήσετε την κατάσταση. Κάτι είναι 13 Ιουνίου που πρέπει να το προσέχουμε. Όμως λέει υπάρχει αυτός ο Δίας και η Αφροδίτη που είναι λίγο περίεργο, αλλά φέρνει και πολύ ωραία έτσι, πράγματα. Παράλληλα, εγώ όσο μιλάω, κουκλάρω τι είναι 13 Ιουνίου. Αυτό είναι ένα ChatGPT, τώρα να το βάλω, να μου τα λέει και κατευθείαν, να ξέρω να σας πω. Αλλά είναι η Αφροδίτη που μπαίνει στο Λέοντα και τα κάνει όλα έτσι λίγο πιο φλογερά, πιο παθιασμένα, πιο γενναιόδωρα και αυξάνεται το φλερτ και αυξάνονται οι ευκαιρίες για νέες γνωριμίες και ευνοεί κρυούς λέοντες τοξότες και διδύμους ζυγούς υδροχώους. Τι ωραία, τι καλά στους ευνοημένους. Ανήκω, ελπίζω και εσείς να είστε όλοι τώρα ευνοημένοι που με ακούτε. Όχι, δεν γίνεται, αλλιώς δεν θα ήταν έτσι και θα βαριόμασταν όλοι στη ζωή μας. Ένας θα ευνοείται, ένας θα... δεν θα ευνοείται. Όπως και να έχει, έρχεται μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Οπότε είμαστε όλοι ευνοημένοι εδώ στο My Radio τώρα. 6 με 7 επιτυχίες και αγαπημένα χωρίς καμία διακοπή.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: πρωτάθλημα. Θετικό ήταν το ξεκίνημα της εθνικής βολή γυναικών στο πρώτο τουρνουά του European League. Η Ελλάδα πέτυχε 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι σε Κροατία και Λιθουανία. Η εθνική βολή ανδρών ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο πρώτο τουρνουά του SEV European League. Ο απολογισμός ήταν μία νίκη και μία ήττα απέναντι σε Αζερμπαϊτζάν και Σουηδία. Ο Μόντο Ντουμπλάντις γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά από 3 χρόνια στο Άλμα Επικοντό. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν έμεινε στα 5,80 μέτρα στο Diamond League της Στοκχόλμης.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
11: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
10: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρύπη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.

0: ρίξω καλάς.
1: Τζούλη, πάρ' τον.
2: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να μεθοπεύουν.
1: Να.
3: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
2: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκους στην Κατερίνα Θαρρύφη.
1: Αυτές είναι αφιερώσεις.
4: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
5: Τι κάνετε εκεί.
6: Οχ. Ο Σαμίρ και η μάνα.
5: Τι κάνετε.
1: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
7: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
1: Τα κεφάλια μέσα.
8: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
9: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
10: Σας άβυλο!
11: Έφτασα στο Αχανάι!
10: Μπήκαμε λάθος! Λάβα τα φαρμάτα σου, ναι!
12: Πονάς, αγόρι μου!
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι! Το λέω με έκπληξη. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι.
2: Σου έλειψε λίγο το My Radio. Τώρα μπήκε στη σειρά σου. Μπήκε στη σειρά σου. Έχεις φιλιά από το φίλο στο Daniel. Ήμουνα εκεί για καφέ προηγουμένως. Δεν ήταν εκεί. Και την ώρα που πλήρωσα να φύγω. Θα με κέρνα εκεί.
1: Ναι.
2: Την ώρα που πλήρωσα να φύγω, τα ακουστικά μου δεν δουλεύουν.
1: Και εμένα.
2: Το συγγνώμη.
1: Κάνει μπζ.
2: Λέω τα ακουστικά μου δουλεύουν. Ο Χρήστος συνεχίζει να παίζει Candy Crush.
1: Λοιπόν, τι να κάνει το παιδί.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, ο φίλος ο Ντάνιελ πάνω που πήγα, τέλος πάντων, ναι, τώρα συνδέθηκα. Ερχόταν όταν έφυγα.
1: Ήσουν στο cool. Ναι. Πολύ ωραία. Εσύ, βάστατα. Εγώ τώρα τα βαστάω κόντρα και ξέρεις τι ωραία που ακούω. Καμπάνα.
2: Μπράβο,
1: παιδιά.
2: Καλό, τι έγινε. Μάτι στο My Radio.
1: Έχω μάτι. Αυτό δεν είναι μάτι, αγάπη μου. Αυτό είναι το μάτι του Σάρωμαν κατά πάνω μας. Λοιπόν.
2: Αχ, θέλω.
1: Κυρίες μου και κύριοι, βρισκόμαστε στο 104,6 My Radio.
2: Ναι.
1: Να κάνουμε αυτό το challenge που το λες. Μία λυπημένα, μία χαρούμενα, μία.
2: Μπράβο, μία με απόγνωση.
1: Ναι. Βρισκόμαστε στο 104,6 My Radio. Και με νεύρα. Βρισκόμαστε στο 104,6 My Radio.
2: Τι είσαι πιο πολύ σήμερα, απόγνωση
1: το
2: ή νεύρα?
1: Το τελευταίο.
2: Με νεύρα. Γιατί είναι και αστρολογικά σου, λέει περίεργα αυτές τις μέρες.
1: Κι όμως χάρη. Και το είπε και η αγαπημένη Ζαρατούστρα. Να, τώρα που τη χρειαζόμαστε, τώρα τη χρειαζόμαστε τη Ζαρατούστρα.
2: Ναι, πρέπει να τη πούμε να βρεθούμε σύντομα. Μην τα αφήσουμε για Ιούλιο, ίσως.
1: Όχι.
2: Ίσως και όχι,
1: ναι. Έχει δει Αφροδίτη. Που σημαίνει, και αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχει 9 ο μήνας. Αύριο έχει σύνοδο δει Αφροδίτη.
2: 8. Και εγώ νόμιζα ότι έχει 9. Και ξενέρωσα. Είναι 8. 8 του μηνού.
1: Έχει σύνοδο δει Αφροδίτη που σου λέει είναι. Ο χαμός του κυρίου!
2: Καλό ή κακό. Εμένα μου είπε η Βάσκια Μαυράκη, μου είπε λίγο το 13, προσέξτε. Δεν θα σου συμβεί τίποτα κακό, αλλά είναι μια πολύ περίεργη μέρα σχεδόν για όλους. Λίγο της αναμπουμπουλέισον. Αυτό το 13 μου λέει έχει λίγο το νου σου.
1: Εμάς τον τελευταίο καιρό μόνο αναμπουμπουλέισον είναι. Καταρχάς ναι, παίζουν πώς πέρασε.
2: Ψέματα, υπερβολές και τέτοια. Ακριβώς. Λέει στις 13 Ιούνιου.
1: Μα μόνο αυτά ακούμε τις τελευταίες μέρες.
2: Αυτά τα δικά μου. Θα πω μετά. Παίζει το πώς πήγε η πρεμιέρα.
1: Λοιπόν, αυτά, πρεμιέρα.
2: Τα καλλιτεχνικά νέα. Η Ιερατινή δεν φέρνει.
1: Ιερατινή δεν έχω πάει, είναι ωραία. Θα μου πεις μετά.
2: Θα σου πω μετά.
1: Φαγιά, θέλω να ξέρω.
2: Φαγιά πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό ήθελα.
2: Ναι.
1: Μπάστα τα φαγιά, γιατί τα φαγιά με ενδιαφέρουν τον τελευταίο καιρό.
2: Η κυρία Κατίνα που γνώρισα.
1: Κατίνα.
2: Α, κυρία Κατίνα.
1: Τώρα ταβέρνα που λέγεται κυρία Κατίνα να αποτύχει, αποκλείεται.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Έτσι.
2: Θέλω να μαγειρεύει η ίδια η κυρία Κατίνα.
1: Μα αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι. Λοιπόν, θέατρο Άλσος του αγοριού απέναντι. Υπερβολικά χαρούμενη από την άποψη ότι στο θέατρο λένε ότι υπάρχει ο Θεός του θεάτρου, ρε παιδί μου, που πηγαίνεις στη γενική πρόβα και λες δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Και με ένα περίεργο τρόπο, τσικ, σαν να μπαίνουν οι βίδες και βγαίνει το πράγμα.
2: Τι ωραίο αυτό που λες.
1: Ο Θεός του θεάτρου έβαλε το χεράκι του, δόξα τω Θεώ, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη παράσταση. Εγώ χάρηκα γιατί την Πέμπτη είχαμε τη γενική πρόβα. Παρασκευή. Ήταν και άνθρωποι από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το Σάββατο όμως που ήταν άνθρωποι οι οποίοι πλήρωσαν για να έρθουν να μας δουν, είχαμε 1.400 άτομα.
2: Έλα, και την Πέμπτη θα έρθω. Καβάτζο.
1: Καβάτζο.
2: Καβάτζο, ναι. Κάθομαι την οικογένεια εκεί, τη δική σου εννοώ. Και την Πέμπτη, άμα έχει αυτό.
1: Λεκαβάτζ.
2: Θα έρθω γιατί παιδιά είναι και μια ζεστή εβδομάδα αυτή. Δηλαδή καλύτερα κάντε πράγματα έξω το βραδάκι. 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
1: Εγώ να σου πω που πήγα για το σέρβις στον Ασπρόπυργο. Ξέρεις ότι στον Ασπρόπυργο είναι αυτό που λένε. Πάμε να δούμε τη θερμοκρασία στον Ασπρόπυργο που πιάνει η Σαλάρισα. Είχε 35 βαθμούς.
2: Έπρεπε να πας εκεί μια κινέτα δίπλα να κάνεις ένα μπάνιο κι εσύ. Τι περίμενες δύο ώρες.
1: Κινέτα.
2: Η κινέτα είναι παιδιά παραμυθένια.
1: Είναι ωραία γιατί άσχημη η Ζωζό που πήγαινε δεν ήξερε Ζωζό.
2: Δεν ξέρει Ζωζό και ξέρει εσύ.
1: Ξέρει εσύ και δεν ξέρει Ζωζό.
2: Όχι παιδιά και θα είναι μια πολύ ζεστή εβδομάδα με 32 εκεί.
1: Και μετά λέει πέφτει.
2: Δεν πέφτει παιδιά, απλά μάλλον θα συννεφιάσει Παρασκευή και Σάββατο χωρίς να πέφτει η θερμοκρασία. Πιο ανώμαλο είναι αυτό, με βροχή και ζέστη μετά.
1: Αυτά άρα, θέλαμε φόβραση. Να ακούσουμε.
2: Τώρα δεν ξαναπέφτει. Δηλαδή, τώρα δεν είναι να πάει 29, τη σίγα που έπεσε από το 30, από το 30 να πάει στο 29.
1: Καλά και, τώρα δεν είναι, ναι, το τίποτα.
2: Όχι, τώρα καλοκαίρι, παιδιά, πάτε το χαμπάρι.
1: Σάββατο παιδιά, δεν το πιστεύω, βροχές.
2: Ναι, αλλά με ζέστη. Ανώμαλο.
1: Κλίμα τροπικό. Μετά. Σάββατο, ναι, το Σάββατο βέβαια που μπορούμε να πάμε για ένα μπάνιο, Σάββατο και Κυριακή. Κυριακή, ας πούμε, μπορώ εγώ να πάω για μπάνιο, έχει 20-26 και βροχή. Παράταμε.
2: Μα τώρα εντάξει.
1: Δεν μας πάει γενικά αυτό το διάστημα, αλλά δεν πειράζει, αγάπη μου. Εμείς με το κεφάλι μας ψηλά θα χαμογελάμε.
2: Πάντως έμαθα πολύ ωραία λόγια για την παράσταση και από κόσμο που πήγε και μου έστειλε και από stories που είδα και έστειλα εγώ σε γνωστούς και αυτά και ότι είστε όλοι πάρα πολύ ωραίοι και εσύ είσαι μεγάλη αποκάλυψη αυτό το ρόλο.
1: Μεγάλη έτσι, αποκάλυψη.
2: Που παίζεις και με πράγματα πιο εποχής, πιο τέτοια, πιο αυτό. Πολύ καλά λόγια άκουσα και σαν stories. Πολύ γράφανε, πολύ διθυράμβους για σένα.
1: Διθυράμβους. Μόνο και μόνο που σε όλη την παράσταση φορά μόνο φουστάνια για μένα ήταν ένα challenge και τα κούνια.
2: Και όμως σου πάει.
1: Ναι.
2: Εγώ είδα και ένα χρυσό που φοράς κάποια στιγμή. Ένα τι είναι, πολύ δίσκο. Δεν φοράς ένα χρυσό μόνο.
1: Φοράω ένα χρυσό που κάνουμε τα Crazy Girl, μάλιστα.
2: Μπράβο, σου πήγαινε και αυτό το χρυσό. Και το φουστάνι σου πάει πάντως.
1: Τώρα αυτό μου λένε και εκεί πέρα. Μου λένε όλοι, μήπως να αλλάξει το στόχο. Όχι τώρα. Και βλέπεις πως ήρθαμε η συντησή. Γιατί.
2: Καλά, ναι.
1: Ανοίγομαι, ξανοίγομαι μουσικά. Δεν ξέρεις ποτέ.
2: Ναι.
1: Ας βάλω και ένα η συντησή. Θα δοκιμάσω διάφορες μπλούζες.
2: Αλλά το φουστάνι δεν το. Μπορώ να πω ότι όντως σου πήγαινε. Δεν δοκιμάζεις ένα μαύρο φουστάνι, ένα δερμάτινο. Σαν την Dua Lipa τον ηφικό που ήταν δερμάτινο.
1: Πολύ ωραίο.
2: Σου άρεσε αυτό.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μόλις έμαθα ότι είναι και δέρμα.
2: Είναι δέρμα, ναι.
1: Τρελάθηκα.
2: Πρέπει να λιβάκωσε το.
1: Λιβάκωσε το είναι τη. Γιατί πήγε στο Παλέρμο που πιάνει 50 βαθμούς στο Παλέρμο.
2: Πρέπει, αν και δροσάτη την έλεγα.
1: Πληρώσανε, λέει, εκεί του κατοίκου. Του εκνευρίσανε του κατοίκου.
2: Καλά, πλήρωσε του κατοίκου. Έδωσε 5 χιλιάρικα σε όλου. Ενώ όχι έναν ένα.
1: 50 ευρώ κάτοικο.
2: 5 χιλιάρικα για τα μάτια του.
1: Μωριντουά και εσύ.
2: 1,5 εκατομμύριο έκανε ο γάμο. Έδωσε και 5 χιλιάρικα για το.
1: Του κατοίκου. Στου κατοίκοι. Λοιπόν, πάμε γιατί μην γίνει και κανένα σεισμό να είμαστε σε ετοιμότητα. Γιατί χτε μέσα σε όλα και στην κούρασή μου που κατέβαζα παιδιά τα καλοκαιρινά ξεκίνησε να κουνάει και όλα κάνει τον πρώτο εντωμεταξύ και τα ζόμαστε με την αδερφή που λέω έλα τίποτα. Σταματάει στα καπάκια. Είναι αυτό που λες, έλα τελείωσε. Και στα καπάκια ξεκινάει το 5,3. Λέλε, τον κατάλαβες εσύ?
2: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί ήμουν στη Φωκίδα και εκείνη τη στιγμή ήμουν προς ναύπακτο.
1: Στην Φωκίδα, δεν κατάλαβα.
2: Οπότε δεν κατάλαβα. Κουνήθηκες δηλαδή?
1: Όχι, δεν πα. Εν τω μεταξύ, είναι αυτό που κάνει τον μικρό.
2: Ναι.
1: Και λες, εντάξει. Και θες να έχεις το τρομπόνι που είχε ο Κωνσταντίνου και Ελένης,
2: ναι, ο κατακουζινός.
1: Ο κατακουζινός, γιατί στα καπάκια, εκεί που σε ηρεμεί. Κάνει ένα τα κατά, το πιο δυνατό. Και λες τώρα τι κάνω, κατεβαίνω με το βρακί κάτω?
2: Πάντως.
1: Γιατί είμαστε και σε φάση air condition βρακί.
2: Έχεις δίκιο. Είναι, δεν ξέρω αν είναι ανησυχητικό, δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ. Δεν είναι, σου λέει. Όμως.
1: Ζημιές γίνανε.
2: Είναι και κάτι μπουρδοσελίδες. Μου πετάει όλο στο Facebook μια σελίδα.
1: Ναι.
2: Κάτι επιστήμονες του TikTok.
1: Αυτή
2: που λέει, ξέρω εγώ, σήμερα και αύριο πολύ επικίνδυνες ημέρες για κουνήματα. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι τώρα.
1: Έλα καλέ. Είχε τη σελήνη στον υδροχό, γι' αυτό είχε κουνήματα. Αλίμονο, το ζωδιάκι σου τα κάνει αυτά.
2: Πάντως η Βάσια Μαυράκη μου είχε πει, παιδιά, εκεί τον Ιούνιο θα έχει κουνήματα. Και λέω, κοίτα να δεις.
1: Ναι, η άτιμη. Ναι, άτιμη. Γι' αυτό σου λέω: πρέπει να φέρουμε ή τη Βάσια ή τη Χριστίνα.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: πρέπει να ετοιμαστούμε τώρα.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Πρέπει να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, αν λιώνει την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα και θες να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Barney θα σε περιμένουν με μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανέα ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Barney θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. We'll be right back.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα σεισμό.
1: Πάμε λίγο σεισμό.
0: Άκου,
1: ναι.
0: Τώρα, άκου τώρα. Εγώ πέτυχα μία αστρολόγα στο. Άκου τώρα πώς το φέρνει το κάρμα. Έχω μπει στο TikTok και είναι η πρώτη μέρα που χαζολογάω. Και το είπα να μην το γράψω. Πρώτη Κυριακή, λέω, μετά από 2,5 μήνες που κάθομαι. Γιατί ήταν, ναι, η πρώτη Κυριακή.
1: Και κούνησε.
0: Και κούνησε. Λίγο πριν στο TikTok είχα δει μία αστρολόγα που είχε σηκώσει και είχε πει. Εντάξει, παιδιά, λέει, αυτή η όψη εδώ πέρα μπορεί να φέρει και κανένα σεισμουλάκο.
1: Α.
0: Και ένα 20 λεπτό μετά ξεκίνησε το κούνημα. Μετά μου λες να μην πιστεύω.
1: Άρα, ναι, οκ, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Ότι όλα τα ξέρουν από πριν. Όλα. Εκείνη έβγαινε, ρε παιδιά μου. Ρίγματα έχει. Είναι λίγο με αγάπη το λέω. Είναι.
0: Φωτιές έχει πλημμύρες.
1: Μουτζωμένη, ρε παιδί μου.
0: Ναι, γιατί και είναι τόσο όμορφη, ρε παιδάκι.
1: Ναι, είναι αυτό που λένε όλοι, ρε παιδί μου, στην Εύβοια. Είχε και κάτι. Όχι, υλικές ζημιές έχει.
0: Καλέ, πώς δεν έχει. Ήταν μια κυρία που αυτή στο σπίτι έγινε ρημάδι, πραγματικά 88 χρονών. Άκου τώρα, άμα σε θέλει κιόλα, ε.
1: Ναι.
0: Η οποία κάθε μεσημέρι, λέει, πήγαινε και ξάπλωνε το μεσημεροαπόγευμα, ξάπλωνε στο κρεβατάκι της.
1: Ναι. Κυρία.
0: Εκεί ήταν που έπεσε ο τείχος.
1: Που είναι αυτό που έχουν πέσει οι σοβάντες και είναι μέσα
0: πάνω
1: η πέτρα
0: στο κρεβάτι. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Εκείνο το χτες το απόγευμα που έγινε ο σεισμός ήταν η πρώτη φορά που είπε: δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Καλύτερα να ξαπλώσω, λέει, στον άλλο καναπέ εδώ πέρα.
1: Α.
0: Τα είχε πει: θα σκοτωθεί η γυναίκα. Είχε φύγει όλο το σοβάς.
1: Άρα, παιδιά, όντως τους κούνησε γερά τους ανθρώπους, γιατί είναι μια περιοχή που έχει κούνησει και άλλες φορές και τώρα ήταν κάτι πιο έντονο. Και.
0: Βγάλαμε εμείς σεισμολόγο και έγινε αγριά κανονικότατη.
1: Τι, και τι φοβάμαι,
0: κανονικά
1: και τι να κάνω.
0: Κανονικά ρωτάει ο Ανδρέας αυτά, γιατί και τα σεισμούς ο Ανδρέας τους ξέρει.
1: Σου έχει ζήσει όλους.
0: Ναι, βέβαια. Και επίσης λέει: είμαι μαθηματικός, εγώ ξέρω. Αλλά εκείνη την ώρα που πήγε να ρωτήσει.
1: Ξέρει τι κάνει εξίσωση το.
0: Ναι, το χύψη 2
1: τεκτονικό.
0: Μπράβο! Στο πι 14.
1: Η πλάκα αυτή είναι 0,2 cm τοποθετημένη.
0: Σπάω πλάκα. Σπάω πλάκα. Αλλά δεν μπόρεσε να ρωτήσει ο Ανδρέας, γιατί όπως είπε, είχε φάει τη ρόπιτα και έφτιανε ψίχουλα.
1: Το είπε.
0: Στον αέρα.
1: Το είπε.
0: Οπότε βρήκα.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι όμως, εντάξει, μην το γελάς, γιατί και εμείς σήμερα είχαμε κάτι πιτσάκι εκεί, εμπορικά, και με το πεφά το πιτσάκι κόλλαγε το στόμα μου.
0: Μας το κοινοποιήσεις ότι έφυγε το πεπερόνι.
1: Όχι. Ήπια λίγο. Δυσκολεύτηκα, αλλά το έβγαλα.
0: Εμείς το κοινοποιήσαμε. Ναι. Είμαστε αυτοί, είμαστε του ρεαλιστικού.
1: Είναι μερακλής και εγώ τις κοιτάω κάθε πρωί εκεί της κουρού.
0: Και εγώ και δεν πλησιάζω. Σου φέρω όμως μουστοκούλουρο.
1: Αχ, μουστοκούλουρο θα φάω, είναι υγιεινό. 1,9 έχασα.
0: Ναι.
1: Που ήρθε διατροφολόγος, 1,9 κιλά παιδιά σε 15 μέρες. Πάρα πολύ καλός. Σπλαχνικό λίπος, αυτό που μπαίνει στα όργανα, 0.
0: Τι χάνεις.
1: Τα έντερά σου.
0: Τα ούρα. Ναι, που λες, ρώτησε.
1: Να το βράσω, μου λέει.
0: Βγάζουμε το σεισμολόγο, έχει φάει την τρόπη του Ανδρέας. Προλαβαίνω εγώ στη στροφή και κάνω μια ερώτηση και του λέω: είναι το παλιό το ρήγμα και σεισμολόγια εκεί? Όχι, λέει, είναι καινούριο ρήγμα.
1: Όπα! Ενεργοποιήθηκε εκεί ο Ανδρέας.
0: Εν τω μεταξύ, θεωρία συνωμοσία. Κάνει το σεισμό στο Μαντούδι και μετά κάνει 7,8 στις Φιλιππίνες. Και πού ξέρω εγώ αν δεν συνδέονται.
1: Εγώ είδα και άλλη θεωρία συνωμοσία, να σε προλάβω, αν θέλει να το πει του Ανδρέα, ότι λέει: κοίτα τώρα να δει.
0: Να μην έχει φάει τη ρόπη
1: στο TikTok, μία επιστημόνισσα που πέταξε μένα.
0: Αυτέ τι λατρεύω.
1: Έκανε, λέει, ένα σεισμό στην Κεφαλονιά Λευκάδα που είχε κάνει πρόσφατα.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν 5,1. Σαν ένα τσέβια δεν είχε κάνει και ένα 5,1.
0: Ναι, στην Κεφαλονιά δεν κάνει.
1: Αν το ενώσει, λέει, είναι σε μια ευθεία γραμμή.
0: Να το.
1: Και λέει, τι γίνεται. Εκείνη τη μέρα, λέει, που ήμουν εγώ στην Κεφαλονιά που πέρασε, ήταν ένα ντρόνο την Ουκρανία από πάνω το κεφάλι μου.
0: Ένα
1: ντρόνο την Ουκρανία. Και
0: το
1: λέει,
0: ξέρω ότι είναι το ντρόν.
1: Ναι, βία τώρα που είναι καλοκαίρι, περνάνε κάποιο ντρόν, δεν ξέρουμε πού είναι. Τα ντρόν πετάγονται εκεί.
0: Ναι, αλλά τα ντρόν τι κάνουν, σεισμού.
1: Έφερε το σεισμό.
0: Πώς το φέρνει τον ντρόν.
1: Ήταν στην ίδια ευθεία. Έφυγε από την Κεφαλονιά, πήγε εκεί, το μέτρησε. Σου λέει, γίνεται να γίνουν δύο σεισμοί στην ευθεία γραμμή. Γιατί δεν γίνεται, δεν ξέρω, αλλά γιατί να γίνει κιόλας.
0: Γιατί να γίνει κιόλας. Από εκεί και πέρα, τον ντρόν πώς μεταφέρει το σεισμό, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πώς πάει από πάνω, ρε παιδιά. Πώς,
0: και δημιουργεί δονήσεις.
1: Είναι μερικά ντρόν, ρε παιδί μου, που πώς θα το πω. Βεντουζώνουν μετά. Βεντουζώνει κάτω.
0: Α, λες να
1: ανεβαίνει
0: πάνω,
1: ξαναβεντουζώνει. Πώς βεντουζώνει και από εκεί του κάνει.
0: Από εκεί δημιουργεί τη δόνηση.
1: Πώς είναι η σάουνα Βελφόρουμ που φοράγανε οι μανάδες μας.
0: Μπράβο που βεντούζωνε. Αυτό. Που μου έλεγε η μάνα μου, βάλ το, αντέχεις, που ήταν σε 3.000 βελόνες πάνω σου.
1: Το έχω βάλει και εγώ αυτό.
0: Και μου ήρθε ο τεπέτακλας.
1: Εμένα μου το είχε βάλει, ήμουν ανήλικος και μου το βάζει, το δοκίμαζε πάνω μου.
0: Αέρε τότε. Τότε το χαμόγελο του παιδιού δεν είναι. Να σε μάζευα μια ώρα. Συγγνώμη τώρα, χιουμορίζουμε λίγο, παιδιά.
1: Εκεί κοντά θα ήμουν, αυτή είναι.
0: Πάντως, Γενικά, εγώ μια σφυρίχτρα την έχω δίπλα στο κρεβάτι.
1: Λες, ε.
0: Εγώ την έχω πάντα.
1: Εγώ έχω και ένα, θα σας πω μετά και άλλο πρόβλημα που έχω εγώ με το σπίτι. Ενώ μετά. Φέτος δεν έχω.
0: Κατσαρίδες.
1: Κατσαρίδες έχω άλλο πρόβλημα. Θα σας πω μετά. Μήπως αυτό.
0: Αλλά μαμούνια.
1: Σεισμό. Μετά θα σας πω.
0: Έτσι, μπράβο, να φτιαχτούμε. Λοιπόν, αγάπες, τώρα που η μέρα αρχιγεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει και ανεβαίνει, το καταλάβαμε όλοι, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση. Πια. Και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Πολύ σημαντικός ο ηλεκτρολίτης, να ξέρετε. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το έχουμε εδώ και λέγεται Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 104,6 μέρετε. Τζαρίφη στο πανηγύρι τρελόντ. Μαζεύουμε λίγο τα νέα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, σου έλεγα τι πρόβλημα έχω, παιδιά. Και έχω βρει και όχι τη λύση, μάλλον την πηγή του χαχού. Πέρσι είχα θέμα με την κατσαρίδα. Φέτος μην το παθιάσω, δεν έχω δει καμία.
0: Μπράβο.
1: Περιστέρια στο μπαλκόνι. Πρώτη φορά.
0: Όχι.
1: Μου συμβαίνουν όλα πρώτη φορά. Όχι. Δεν ξέρω τι γίνεται δύο χρόνια τώρα. Ξαφνικά το σπίτι με μέρα που δεν το πιάνει ο ήλιος ήτανε. Δεν το ενοχλούσε κανείς. Φέτος ξαφνικά, λοιπόν. Παρασκευή βράδυ. Είχα ξύπνημα Σάββατο 6 ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Και 4 η ώρα, παιδιά, αφού δεν έφυγα από καρδιά, περιστέρι πάνω στο καγκελάκι μου του πατζουριού, το οποίο δεν βλέπει καλά, έχει χαθεί, έχει μπερδευτεί και είναι και κάνει. Πέφτει.
0: Κουτρουβαλά.
1: Το ένιωσα σαν να ήταν δίπλα μου. Είχα αφήσει και λίγο ανοιχτά, λέω πώς δεν μπήκε πάνω το κρεβάτι μου να δω το πουλί 4 η ώρα το περιστέρι μέσα στο
0: πουλί,
1: σπίτι.
0: Στο σπίτι, πάθω, Παναγία.
1: Ανοίγω το φάτο του μπαλκονιού μέσα στον πανικό, τα βλέπω τα πουλιά απ' έξω με κοιτάγανε. Τώρα λοιπόν που γύρισα, είδα ότι
0: είναι αυτά.
1: Όλο το μπαλκόνι αυτό.
0: Αφόδευση.
1: Κατεστραμμένη φωλιά βέβαια. Είχαν πάει να τη χτίσουν και την παρατήσανε.
0: Μπράβο.
1: Ξελερώσανε, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις τι φοβάμαι. Μπορεί να ήταν φωλιά χελιδονιού. Πάνε τα περιστέρια και χαλάνε τις φωλιές από τα χελιδόνια.
1: Α. Να τα ευχαριστήσω δηλαδή γι' αυτό ή να τα.
0: Να τα σκυλοβρίσεις. Το χελιδόνι είναι γούρι.
1: Α, ναι.
0: Να χαθούνε.
1: Όλο το μπαλκόνι, παιδιά, χαλιά και να βρωμάει που είχα αφήσει και λίγο ανοιχτά λίγο το τζαμάκι το
0: τώρα
1: βράδυ.
0: Αυτό ξέρεις, θέλει.
1: Αυτό τώρα θέλει.
0: Τρίψε το τριφτό.
1: Ναι. Και πολύ πουλί στο κάγκελο ξαφνικά. Τι να βάλω CD, αυτά που κάνανε παλιά.
0: Ναι. Ή θα βάλεις χρωματιστά, έχει στο γνωστό πολυκατάστημα.
1: Ναι.
0: Κάτι ράβδους που είναι χρωματιστές και όπως τις κουνάει ο αέρας και ο ήλιος, αυτά κάνουν χρώματα και αυτά και δεν πλησιάζουν.
1: Στο κάγκελο, το βάζει το κρεβάτι ψηλά.
0: Όχι στο κάγκελο, εκεί που πηγαίνουν και κάθονται. Γιατί αυτά το βλέπουν αυτό και δεν πλησιάζουν. Πώς να βάλεις ένα σκιάκτρο όπως και βάλει πεθερά τη Σακύρα στη Σακύρα.
1: Ωραίο. Τώρα θα έρθει στο σκιάχτρο το. Τι βλέπει άνθρωπο και δεν.
0: Δεν έρχονται. Δεν
1: με κοιτάνε παιδί με τον παράθυρο.
0: Ναι, άμα βάλει σκιάχτρο δεν έρχονται και είναι συνέχεια στο μπαλκόνι. Να σου πω, δεν είχαν βάλει και. Πώς το λέει, το είχα παίξει στον πίνακα στο Μποντζόρνο. Σε ένα χωριό στις Φιλιππίνες, από κάποιο δισκοπολείο, μάλλον από κάτι, είχαν βάλει την Τζέιλο σε ένα χωράφι. Χαρτινή.
1: Και
0: δεν πλησιάζανε τίποτα.
1: Και έχουν βάλει και ένα σκιάχτρο που το είδα εγώ πρόσφατα. Την πηγιώνσε. Τη
0: φάτσα.
1: Α, αυτό λες. Την πηγιώνσε.
0: Μία την πηγιώνσε.
1: Άχυρος και η μούρη της πηγιώνσε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Σε ένα την πηγιώνσε, σε ένα τζέιλο και έκαναν δουλειά και οι δύο.
1: Λοιπόν, μήπως αυτή είναι ωραία ιδέα και για να βάζω τους που δεν συμπαθώ. Έχω 5, 10, 15. Ειδικά το τελευταίο διάστημα.
0: Το τελευταίο τριήμερο έχει μαζέψει.
1: Δηλαδή μπορώ να το κάνω και. Να το αλλάζω μέρα-μέρα. Να λέω σήμερα δεν χωνεύω το Χρήστο.
0: Μπράβο.
1: Θα είσαι το σκιάχτρο μου. Να βλέπω τη μούρη σου μέσα στην κουτσουλιά. Αύριο θα βάλω, ξέρω εγώ, λέω παράδειγμα την Μπούκα. Μεθαύριο.
0: Βάλε εμένα, εγώ έχω.
1: Θα βάλω εσένα. Θα βάλω τον Ουγγαρέζο. Θα βάλω κάποιον.
0: Είπα, μα έχει πάρει μπάλα όλου εμά. Βάλε και από
1: την
0: άλλη.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα σκέφτηκα τη δουλειά αυτή. Να πιάσω άλλα και αυτό
0: έχεις
1: δεν
0: είναι. Και στην άλλη δουλειά κόσμο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, και σε αυτήν έχω και στην άλλη. Έχω και στο σπίτι. Έχω.
0: Έχει λαό.
1: Υγεία είναι αυτό, ρε παιδιά. Του συμπαθούμε όλου.
0: Άσε μας Χρυσέ μου άδελφε, δεν συμπαθούμε τα ντερά μας. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, να ξέρετε ότι σήμερα πραγματικά με τον ήλιο είχε αρκετή, πώς να πω, είχε κάψα.
1: Ναι,
0: δεν είχε
1: full,
0: κάψα.
1: Full.
0: Λοιπόν, και επειδή χτες ο Πάνος πήγε να μαγειρέψει και μου ήρθε καρβουνίλα.
1: Ναι.
0: Κατακόκκινο.
1: Ανοίξαμε το
0: τώρα,
1: κατάστημα.
0: 15
1: Άιντε.
0: Ιουνίου.
1: Άιντε.
0: Να σας πω ότι ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα, γι' αυτό χρειάζεται κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Το νέο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50. Είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοινή, νιασυναμίδη, βιταμίνη ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου. Να σας πω ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής. Έλα, ρε. Θα τον το πω. Αφροδυσιολογικής. Ναι.
1: Εταιρείας,
0: βεβαίως, επιστημόνισσα. Στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κόριτσια, το καινούργιο. Καλέ, έφτασε το Pride.
1: Έφτασε το Pride, δεν ξέρω πότε είναι. Είναι το σουκού αυτό.
0: 13 Ιουνίου.
1: Είναι στο Pride, είναι. Εννοώ ότι.
0: Όχι, εννοώ που θα πάνε στα κεντρικά στέλια. Αυτά να πάμε κι εμείς να κάνουμε. Όχι για χρήματα, καταλαβαίνετε, για τη στήριξη. Το λέω. Γιατί θα πούνε κάποιοι μωροί, θες να πας. Όχι, ίσα ίσα.
1: Το Pride είναι το σουκού αυτό που μας έρχεται.
0: Ναι,
1: ή δεν το έχω πάρει χαμπάρι φέτος, ή δεν το έχω ψάξει πολύ. Είναι τα πάρτις όμως, πολλά πάρτις. Γενικότερα, παιδιά, φέτος δεν πρόλαβα, δεν έκατσε να πάω σε κανένα πάρτι. Αυτά που είναι του Δήμου Αθηναίων, που μπράβο για αυτά τα πάρτι. Γιατί είναι
0: αυτά με τα τρανς.
1: Όχι μόνο. Είχε μέχρι και τη Μαρσό Live στο Άλσος Παγκρατίου. Βαριόμουν να πάω εκείνη τη μέρα. Είχε μέχρι και Έλληνες καλλιτέχνες. Τύπου νομίζω Μαρίνα Σπανού, κάτι τέτοια.
0: Μωρέ.
1: Καλά, αυτά και άμα ανιστάζω. Αλλά είχε και τα Λυκαβητούς, Θυσίο.
0: Δεν τα πήραμε.
1: This is Athens, this is City Athens, πώς το λένε.
0: This is City Athens,
1: this
0: ναι.
1: Is festival.
0: Γίνεται ωραία κατάσταση εκεί. Εμείς δεν προλάβαμε να τα πάρουμε χαμπάρι φέτος λόγω της τρέλας που μας
1: συντηρεί. Λόγω γυρατιών, μάλλον.
0: Και όταν πιστεύω ότι είναι και το γύρας. Πιστεύω ότι είναι και το γύρας. Γιατί λέμε ότι επειδή τρέχουμε. Όχι, είναι και το γύρας. Γιατί και άλλες φορές τρέχαμε και τα παίρναμε χαμπάρι.
1: Όχι, είναι το γύρας όταν τρέχεις.
0: Μπράβο.
1: Γιατί και εμένα οι φίλοι μου που είναι συνομιλικοί μου.
0: Αυτά είναι με χαρές μου εδώ τώρα. Κάτι γκατζετάκια που βρίσκω τέτοια.
1: Τι χειροπέδες.
0: Όχι.
1: Καλέ, το πέρασα για σεξ χειροπέδα.
0: Δεν κάνω το τέτοιο.
1: Συγγνώμη, τι είναι, πορτοφολάκι μαζί με το.
0: Όχι, εδώ βάζεις αυτό.
1: Το ναι. Κουτί.
0: Και επειδή με το γύρας χάνεις πράγματα. Έχεις αυτό εδώ και αυτό εδώ και το πετσακ.
1: Είδες, άμα είναι για αυτό, οργανώθηκες.
0: Μόνο σε αυτό έχω οργανωθεί, χάρη μου. Εγώ έχω οργανωθεί σε κάτι άλλο. Ακούω ανθρώπους που λέει έχουμε κλείσει σπίτια για διακοπές, έχουμε χάνει.
1: Εσύ δεν χάνεις τα.
0: Εγώ όμως όταν θα χρειαστείτε να σας δώσω δεν θα ψάχνεστε.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα που λέμε για εξόδους. Εντάξει, okay, είπαμε ότι είναι το Pride το Σάββατο, αλλά δεν είναι μόνο το Pride. Το Pride είναι στο κέντρο της Αθήνας και ο My Radio είναι στο κέντρο του Πειραιά. Βεβαίως.
0: Ωραία! Λοιπόν, γιατί συνδυάζεται, ωραίο.
1: Ναι. Λοιπόν, η Passepartout The Band στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert, Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ και μετά. Όλη μία παρέα για ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα. Passepartout The Band, υπέροχη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα είμαστε όλοι
0: εκεί. Ελάτε να γλεντικοποιήσουμε, να περάσουμε ωραία. Θα έχει και το δροσίτσα θα έχει.
1: Το βράδυ μου ρετροσίτσα έχει ακόμα, εντάξει, είναι καλά.
0: Καλά, άλυσο, α πούμε εγώ.
1: Ναι.
0: Το βράδυ.
1: Κρυώνεις.
0: Το βράδυ έχει ψύχρα.
1: Και εσύ πας πέρα εδώ και κρυώνεις και όλα.
0: Καλά, είναι εγώ γίνομαι μουσκίδι. Δηλαδή. Αλλά γενικότερα ο κόσμος είναι με τα ζακετάκια του, με τα μπουφανάκια.
1: Μωρέ, έχει τέτοιο εκεί. Είναι τα δέντρα. Μπράβο.
0: Είναι τα δέντρα.
1: Ναι. Έχει και ωραία μπαράκια εκεί που πίσω να πηγαίνεις για after. Σου προτείνω ένα δύο
0: που μέσα πάει. Να δεις που θα έχεις και φαγοπότη.
1: Α, μέσα στο άλσος. Α, ναι, εγώ σου λέω τώρα και το late night.
0: Ναι, να μου πεις να πηγαίνω.
1: Να πηγαίνεις.
0: Εκεί στις Κυψέλες, στα Τέλειον και
1: πιο λοιπά. Κάτω, με τα πόδια απέναντι σου έχω ένα.
0: Με τα πόδια ποδαρά. Α, πήγες και σε μπαρ.
1: Όχι τώρα, είχα πάει πέρσι.
0: Α, πέρσι, μπράβο.

0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης

0: Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
1: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
4: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις.
1: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Πα, πα, πα, πα, πα.

0: Για πάμε, για να ακούσω, για να δω τι γίνεται, παιδιά. Να σας πω την αλήθεια, εμείς πώς, εντάξει, 104,6 με ρέιντ εδώ στη Ζαρύφη στο Πανηγύρι, Χάρης Χρονόπλος Καπετανέως.
1: Η Κατερίνα Ζαρύφη, βασίλισσα του Πανηγυριού, και με τις Καλλιόπες που γιορτάζουν σήμερα, παιδιά. Καλλιόπες.
0: Μ' αρέσει το Καλλιόπι.
1: Σ' αρέσει,
0: ξέρεις τι, βέβαια, είναι σίγουρα με λεμονανθούς και κεράσια η Καλλιόπη. Είναι φασαία.
1: Ναι, είναι φασαία.
0: Αλλιώς το έχει κάνει Πόπι και έχει κομμωτήριο.
1: Και είναι η Πόπι, η Κάλια, η πίτσα.
0: Το λατρεύω το πίτσα, αλλά το πίτσα θέλει να έχει κοχώνας για να το έχει το πίτσα. Δεν μπορεί έτσι.
1: Παλιά ήταν πολλές πίτσες, τώρα δεν βγαίνουν πίτσες.
0: Στα 80s.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε καμία, μόνο πίτσες.
1: Πολλοί, εμείς έχουμε την κυρία Πίτσα π.χ. που έχει το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς στην Τρίπολη.
0: Είναι ξανθιά.
1: Είναι
0: καστανόξαρτη μαλλί φτιαγμένο πάντα η κυρία Πίτσα.
1: Όχι, και αυτή ήταν λίγο πιο, πώς θα το πω ρε παιδί μου,
0: πιο
1: τώρα,
0: underground.
1: Ήταν η σβέλτη. Αυτή που όλη η οικογένεια ήταν λίγο πιο αργά, έτσι έχω καταλάβει, δηλαδή δεν ξέρω. Και αυτή ήταν ταμείο, έκοβε εκείνα.
0: Η Ντάνα.
1: Ναι, αλλά το αφεντικό, ε. Η κυρία Πίτσα πάνω απ' όλα.
0: Παιδιά, τώρα φαντάζομαι να σε λέγανε Πίτσα Ζαρύφη, ας πούμε.
1: Πίτσα Ζαρύφη, είναι ωραίο.
0: Ναι, γιατί είναι και για μαγαζί ωραίο πίτσα.
1: Μου κάνει λίγο σαν αυτή τη βίλα της Dua Lipa. Βίλα Ρουμπιργκάνα. Δεν ξέρω γιατί μου κάνει. Πίτσα Ζαρύφη.
0: Πίτσα Χρονοπούλου.
1: Πίτσα Χρονοπούλου είναι πιο. Πίτσα Ζαρύφη. Είναι σαν να λες η Dua Lipa παντρεύτηκε στον ιστορικό πύργο. Πίτσα Ζαρύφη.
0: Ναι, γιατί το Ζαρύφη πάει και λίγο προς
1: Ιταλία. Ναι, το Πίτσα Χρονοπούλου είναι όλο.
0: Πίτσα Χρονοπούλου τώρα είναι. Ναι. Η πίτσα η Χρονοπούλου τι να είναι.
1: Την έχει αρπάξει την πίτσα.
0: Είναι δημόσιες σχέσεις στον Αστέρα Τρίπολη. Θα πάρετε την κυρία Πίτσα Χρονοπούλου να συνεννοηθείτε.
1: Θα μπορούσε να είναι και γραμματεία π.χ. στο Χάρη Σιανίδη που σας κάνετε αυτά τα PR. Δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: εσύ για να πας αυτά να μιλάς με την Πίτσα Χρονοπούλου αντί με το Χάρη Σιανίδη.
0: Ή και υπεύθυνη. Δικό του γραφείο. Το έχει κλείσει η Πίτσα η Χρονοπούλου το event.
1: Αλλά είναι καλό που το έχει κλείσει η Πίτσα Χρονοπούλου.
0: Βεβαίως.
1: Έχει...
0: έχει μια παλιακότητα που ξέρει ότι θα πας σε event που είναι, ξέρει, θα πάνε άνθρωποι λίγο έτσι,
1: ναι,
0: πιο.
1: Έχει και ταξιδιωτική πράκτορα που θα την εμπιστευόμουν να μου κλείσει το.
0: Να σε,
1: την
0: εδώ
1: πτωβάδα.
0: Είσαι. Μόλις το πιασες. Τώρα έπιασες την πεμπτουσία. Γιατί η Πίτσα Χρονοπούλου, ταξιδιωτικό πράκτορα, ξέρει που θα σε στείλει.
1: Βέβαια, έχετε πάει ποτέ σε ταξιδιωτικό πράκτορα. Εγώ δεν έχω πάει.
0: Έχω πάει εγώ παλιά στο Versus. Και έχω πάει Πορτογαλία.
1: Έχω μιλήσει με το Versus 500 φορές ενώ δεν έχω κάνει εγώ ταξίδι.
0: Είχα πάει εγώ στο Σύνταγμα, αν δεν κάνω λάθος, είχα πάει τότε.
1: Ναι, έχει.
0: Ναι. Λοιπόν, είχα πάει στο Versus και είχα κλείσει την Πορτογαλία που είχαμε πάει με τη Γεωργία. Ήμασταν ανήλικα, 20 χρονών.
1: Ναι.
0: Ανήλικα, ενώ ήταν πριν αρκετά πολλά χρόνια. Και στα δίνουν όλα και στα λύνουν όλα.
1: Όχι, το καταλαβαίνω. Ναι,
0: και επίσης,
1: ναι,
0: μπορείς να πας. Εμείς, ας πούμε, πήγαμε με αυτό το group που ήταν οι κυρίες, οι γιαγιάδες.
1: Α, έχω πάει με group, ναι, μονοήμερη στην Αίγινα.
0: Υπέροχο με τις γιαγιάδες στην Πορτογαλία. Και αν θες, μπορείς να αποσχιστείς από τον group. Δηλαδή να πεις ότι σε αυτές τις. Τέτοιες θα έρθω, στις άλλες δεν θα έρθω.
1: Χθες, π.χ. που ήμουνα στα Τριζόνια, που παιδιά είχαμε μια Κροάτρια. Θυμάσαι που μας έστειλα τα Τριζόνια. Αγάπησα πάρα πολύ τα Τριζόνια. Πάρα πολύ τα Τριζόνια.
0: Ρε συγχάρη, τώρα εδώ.
1: Έχεις πάει. Πρέπει, εσύ εδώ, εκεί θα τρελαθείς.
0: Εδώ τώρα χτύπησε τη φλέβα, γιατί
1: εκεί
0: το ψάχνω.
1: Πήγε ταξιδιωτικό από τα Τρίκαλα. Δύο πούλμαν Τρίκαλα. Στα Τριζόνια όλοι.
0: Τότε μισό λεπτό, σε λίγο να έρθουμε να μας πεις για τα Τριζόνια, γιατί.
1: Και να σου πω και τι έφαγα και θα συγκινηθείς. Έχω συγκινηθεί και εγώ με μένα. Θα σου πω ότι έφαγα δύο μέρες ψάρια μόνο.
0: Μπράβο, και διάλεξα... Χάρη!
1: Και άρχισα να τρώω ψάρι, παιδιά.
0: Μπράβο, Χάρη. Μπράβο, Χάρη.
1: Θα σου πω αναλυτικά γιατί ψάρια θα συγκινηθείς, όπως κατάλαβα.
0: Τι?
1: Ότι επειδή έτυχε τώρα λόγω δουλειάς και λόγω γυρισμάτων σε δύο-τρία σημεία,
0: ναι,
1: να φάω,
0: πάω,
1: παιδιά, πιο ακριβό ψάρι. Δεν το πλήρωσα. Τυχερός είμαι.
0: Ναι.
1: Και καλό. Τώρα κατάλαβα ότι ένα καλό ψάρι είναι πολύ ωραίο φαγητό.
0: Έμα,
1: θα σε εντυπωσιάσω.
0: Εγώ γιατί
1: μετά
0: τα έχω φάει τα λεφτά μου όλα στα ψάρια.
1: Ναι.
0: Τα λατρεύω. Τώρα πάλι καλά ψαρεύει ο πρώην μου. Ο Γιάννης μια χαρά θα μας φέρει κανένα ψάρι.
1: Ο ένας κάνει κρέα, το άλλο ψάρι ψάρια, μια χαρά.
0: Το έχω καλύψει τη διατροφική πυραμίδα. Μου λείπει ένας αγρότης με πατάτες.
1: Όχι, μετά βρες και ένα βετζετέρια να σου δίνει μανιτάρια.
0: Ένα βέτζι, μπράβο.
1: Και δύο μαρούλια.
0: Για να φτιάχνω όλο το μενού. Λοιπόν, αν έχετε όρεξη για θάλασσα και λίγη δροσιά, βρε παιδί μου. Αλλά και πού να τρέχεις, πάρ' το αλλιώς. Στο Regency πήγαινε πάνω, στο βουνό. Καλή σκέψη λοιπόν, γιατί άτο να ετοιμαστούμε για το βουνό. Και όχι απλά βουνό, για τον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας. Και με τη βενζίνη δώρο από το καζίνο της Πάρνηθας. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ συνολικά περιμένουν 10 τυχερούς, μαζί με πολλές εκπλήξεις, καλοκαιρινά vibes και την καλύτερη θέα της Αθήνας. Οπότε αλλάζουν τα πλάνα για φέτος το καλοκαίρι. Ξεχνάς τη θάλασσα και πας στο βουνό. Για δώρα με φόρα πιάνει την ανηφόρα και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχή με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: είσαι. Γεια σου, ευτύχη μπλέτσα μου. Και χάρη χρονό που λέμε για τον τελευταίο καιρό. Εσύ τη γυρίζεις την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, έτυχε τώρα και τη γύρισα την Ελλάδα.
0: Δεν κακό.
1: Λοιπόν, όχι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, παιδιά.
0: Παιδιά.
1: Παιδιά. Πήγα στο Δήμο Δωρίδος. Που στη Φωκίδα προς το Λακαρνανία, δηλαδή πήγα από ορίο αντίδιο σκέψου, γιατί είναι πιο κοντά κατά εκείνα τα μέρη.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Ήταν πολύ ωραία, παιδιά, όντως. Αλλά πέρα από το ότι η Ελλάδα έχει παντού ωραία μέρη, μπλα μπλα μπλα, θα σας πω τα δύο τόπ εγώ που εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Να πω τρία πράγματα θα πω βασικά. Το τρίτο είναι τα φαγητά, θα σας πω όμως αναλυτικά για τα φαγητά. Λοιπόν, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με το νησάκι του Αγίου Νικολάου, που είναι ένα νησάκι μικρό που έχει μόνο μία εκκλησία και γύρω-γύρω προάβλιο.
0: Ωραία.
1: Και πάνε και κάνουν τους γάμους με γαϊκοί. Δηλαδή, κλείνει απέναντι την ταβερνάρα και κοντοσούβλια και ψάρια, δεν ξέρω και εγώ τι θέλει. Έχει δύο μεγάλε, μία
0: τι
1: για ψάρια.
0: Τέλειο, και πα με το καϊκάκι.
1: Καϊκάκι, όταν λέμε καϊκάκι, από εδώ μέχρι σένα, δηλαδή τίποτε. Εκκλησία μόνη τη, γύρω-γύρω δέντρα κήπο. Το κάνει και με 10 καλεσμένου, γυρνά μετά τρως απέναντι. Φοβερό.
0: Το τέλειο.
1: Φοβερό. Λοιπόν, εντυπωσιάστηκα με τα τριζόνια. Αν δεν έχει πάει εσύ που είσαι κοντά, πρέπει να πα στα τριζόνια όπω και δίποτε. Γιατί είναι, παιδιά, νησάκι μικρό, το οποίο είναι χωρί αυτοκίνητα, με μία παραλία μπροστά που είναι πεντακάθαρη και ωραία, βαρκάκι χωρί αυτοκίνητο εννοώ, να μπει 3 λεπτά πηγαίνει, έλα, ανά 10 λεπτά και όλο το δρομάκι κοίτανε. Μπραντσάδικα, ταβέρνες, μπαράκια, μπιτσομπαράκι χαλαρό, πολύ χαλαρό. Και αυτό που δεν ήξερα είναι ότι είναι μόνο ένα σκισμό, δηλαδή είναι ένα μικρό χωριό. Δύο δρομάκια, τρία τα σπιτάκια από πάνω. Και αν περπατήσει, λέει ένα μονοπάτι βατό, ή πάρει ένα ποδήλατο που νοικιάζουν και περπατήσει, όμω θα το λέει υπερδικούλο, δηλαδή να περπατήσει μισή ώρα.
0: Α, έχει περπατήσει.
1: Έχει, ναι, έχει παραλία. Περπατήσει μισή ώρα, έχει δύο παραλιάρε, αυτέ που λέμε οι ανοργάνωτε, οι χυμαδιόπονε, ενέω περπατά. Βατό μονοπάτι, απλά μέσα στο λιοπύρι 20 λεπτά.
0: Που σε πάει και καραβάκι όμω, άμα θέλει.
1: Σε πάει και καραβάκι γύρω-γύρω, ναι, γιατί εσύ δεν επιτρέπεται να έχει ούτε μηχανάκι. Μόνο ποδήλατο.
0: Τα τριζόνια αυτά.
1: Παιδιά, ήταν φοβερά και μα θέλετε, έχω γνωρίσει και τον πρόεδρο. Δηλαδή,
0: να ρωτήσω κάτι, ρε Σιχάρη. Δηλαδή, το πας για διακοπές εκεί.
1: Παιδιά, εντάξει, για... φαντάζει, δεν το πας.
0: Δεν θα κάτσεις στις 15 μέρες.
1: Εκτός αν παίρνεις το καϊκάκι και έχεις το αυτοκίνητο απέναντι και πας και στο μοναστηράκι της Φωκίδας και στη Χιλιαδού και στην Άφακτο. Δηλαδή, αν το κάνεις έτσι. Αλλά, παιδιά μου, φάνηκε τρομερό. Τα τριζόνια. Και ποιο ξέρει τώρα τα τριζόνια. Είναι πολύ μικρό το μέρο.
0: Καλά, δηλαδή, είναι τέλειο.
1: Το ξέρει τώρα στην Καλαμάτα, δεν ξέρουμε τα τριζόνια.
0: Θυμάσαι που το συζητάγαμε πάλι εδώ και σου λέγε για τα τριζόνια.
1: Γιατί έχουμε την ακροάτρια. Πάω στην ταβέρνα.
0: Των τριζονίων.
1: Έχει πολλές, αλλά πήγα στην ταβέρνα Όστρια.
0: Στα τριζόνια.
1: Στα τριζόνια πάνω. Και ο κυριούλης μου λέει: σε βλέπω που τα κοιτάς και αυτά. Και έφαγα, παιδιά, είχα πολλά χρόνια ξυφία.
0: Ναι.
1: Στρογγυλό κομμάτι. Σαν να τρως κοτόπουλο.
0: Φιλέτο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, εντάξει.
1: Εξαιρετικό. Και θα σε εντυπωσιάσω με ένα άλλο χωριό που πήγα. Που να πας είναι κοντά στη Θήβα, στο Μαραθιά. Μια ταβερνάρα ανθρώπου που έχει
0: σπουδάσει
1: το ψάρι. Και μου έβγαλε να φάω στήρα. Που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει στήρα.
0: Α, στήρα έφαγε και σ' άρεσε.
1: Και
0: είναι πιο παχύ ψάρι στήρα, ωραίο.
1: Και μ' άρεσε.
0: Ψωμωμένο.
1: Ψωμωμένο, αλλά είχε κρέας να φας. Μου είχε βγάλει τα κόκαλα όλα.
0: Μαραθιά έχω πάει, ξέρω.
1: Είναι top. Μια ταβέρνα εκεί που έχει πολύ καλό
0: να
1: ψάρι.
0: Να ξέρεις ότι σε δύο μέρη έχει Μαραθιά και τα δύο είναι top. Και στην Τίνο που είχαμε πάει. Θυμάσαι την Τίνο.
1: Α, μαζί είχαμε πάει εκεί. Αυτό που είχαμε πάει μαζί εννοώ, γιατί εσύ είσαι ξαναπάει. Αυτό που είχαμε φάει, ο Ντίνο, όχι ο Ντίνο, όχι ο Ντίνο, είναι άλλο. Μαραθιά κάτι ήταν, ναι, κατάλαβα. Παιδιά, είναι ένα καλό ψαράδικο εκεί.
0: Λοιπόν, ναι. Είδε ότι το ψάρι είναι, ρε παιδάκι μου, εγώ είμαι πολύ φαν.
1: Η στήρα μου άρεσε πολύ, μου έφτιαξε ωραίε γαρίδε αγανάκι με ουζάκι ο κύριο εκεί.
0: Κανα ομό δεν δοκίμασε.
1: Όχι, δεν έχω φτάσει τόσο. Και
0: φτάσει,
1: στα τριζόνια, ο Ξυφία, έφαγα, θα σα πω, έφαγα. Αυτά τα καραβίδε που περπατάνε με στο καταψύκτη, αυτό δεν μου πολύ άρεσε, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το έφαγα. Αυτό
0: το μεγάλο ή το.
1: Το μεγάλο, το μεγάλο.
0: Αυτό καραβίδε, ναι.
1: Δεν μου πολύ άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ το. Η γαριδομακαρονάδα. Καλά, στα τριζόνια γαριδομακαρονάδα. Άστο, αλλού.
0: We love.
1: Μύδια τέλεια στα τριζόνια, δεν το περίμενα. Μεσό με τέτοια. Και μ' άρεσε και αυτό το κατσαριδάκι τη θάλασσα που ήταν λίγο.
0: Το μικρό.
1: Ναι, μάλιστα το λίγο.
0: Αυτό, ότι γενικά η θάλασσα είναι.
1: Πιο ωραία από τη στεριά.
0: Ό,τι και να βγάλει από τη θάλασσα και πέτρα να πάρει να γλύψει, νόστιμη είναι.
1: Λοιπόν, θα τρελαινώσουν εσύ. Εκεί και ξέρω την προεδράρα εκεί, τον Αλέξανδρο.
0: Βάστα λίγο τα τριζόνια, γιατί μου φαίνεται ότι θα με δει ο Αλέξανδρο Φάντι Μπαστούνι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και χάνεσαι εκεί, τίποτα. Τι. Όσοι είναι και του ξέρει, άμα δεν συμπαθεί κάποιον, ξέρει το πετύχει.
0: Φρστ και εξαφανίζεσαι. Είδε, εμεί πάμε στα μέρη που ξέρουμε πού θα κρυφτούμε. Από αυτούς που δεν συμπαθούν.
1: Άνα γεια σου, Άνα γεια σου.

παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελό, του Χαρισόνοπλος καπετανέως.
1: Η Κατερίνα Ζαρύφη, βασίλισσα του πανηγυριού.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το μπάχαλο που γίνεται αυτή τη φορά με τα τηλεοπτικά και με όλα αυτά δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική τηλεόραση.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα, γιατί εγώ ξέρω τώρα σε αυτά πρώτη φορά έτσι έρχεται η πόλη πληροφορία στο κεφάλι μου, αλλά γίνεται ένας χαμούλης.
0: Πάντως, βρε παιδάκι μου, το λέω γιατί έτσι κι εγώ με βρίσκουν άνθρωποι, με ρωτάνε και αυτά. Είναι και μερικά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ξέρετε πάντως ότι όντως του χρόνου πάμε σε μία νέα μορφή τηλεόρασης.
1: Αχα. Και για πόσα πράγματα ακούγεται από αυτό και
0: μα δεν τον είδες. Μα παιδιά, όταν βλέπεις τον Τραμπ. Τον είδες με τη δημοσιογράφη τον Τραμπ.
1: Που την είπε. Τι την είπε.
0: Είσαι, λέει, θρασίτατη και αυτό και είσαστε. Με πολεμάτε και όλα αυτά και εσύ και το CBS και το. Πώς κάνουν οι παππούδες όταν παθαίνουν την τρέλα.
1: Καλά, ο Τραμπ βέβαια το έχει. Δηλαδή, μισό πράγμα να το σκέψει να πετύχει τον Τραμπ και να μην σε χωνέψει και να σε πετύχει στον δρόμο κάτι.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να πω ότι με κάθε τρέλα που βαράει ο Τραμπ ανεβαίνει και ένα ευρώ η βενζίνη.
1: Ναι, έχει ξανανεύει η βενζίνη. Και πήγα και φούλα, αλλά προχθές το κατάλαβα. Δηλαδή.
0: Μπράβο. Τυχερός.
1: Α,
0: είσαι.
1: Ναι, γιατί μου την βάρεσε και λέω, γιατί έβαλα για μέρα 30 ευρώ, μετά βάλει από 3 μέρες λαμπάκι. Γιατί οδηγάω και όλη την Αθήνα και μετά λέω, φούλα ρέτο για να μου πλύνει. Και το έκανα για να μου πλύνει το τζάμι που είχε κάτι κουτσουλιές.
0: Το βάλεις για πλύσιμο.
1: Όχι, όταν το φουλάρεις. Αυτό είναι νόμος τα βενζινάδικα. Όταν το φουλάρεις, σου κάνουν το τζάμι.
0: Το κάνουν γενικά μωρέ τα παιδιά.
1: Παιδιά, συγγνώμη, θα το πω. Εμένα μόνο το φουλάρα το κάνουν. Εσύ που είσαι γυναίκα, άμα πω 20 ευρώ δεν μου το κάνουν. Και με πάω και όλα τα χρόνια. Και σε όποιο πάω. Αν πω 30 δεν μου το κάνουν. Αν πω 40 δεν μου το κάνουν. Αν πω 50 και είναι παραπάνω.
0: Στο 40 και δεν σου πλύνει τζάμι.
1: Αν πω φουλάρετε μου κάνει τζάμι.
0: Πάντως να ξέρετε, γενικότερα να είστε προετοιμασμένοι αυτό το διάστημα, γιατί βλέπω ότι ο άλλος έχει κόψει λουρί εντελώς, ο Τραμπ. Ναι. Δεν ξέρω και με αυτές τις εξετάσεις.
1: Εσένα σε εμπνέει πολύ ο Τραμπ πάντως. Κάτι σου κάνει, κάτι, δηλαδή τον μελετάς. Άμα ανοίξεις, δηλαδή, αν πετύχεις άρθρο για Τραμπ, εγώ δεν το ανοίγω ποτέ. Εσύ το ανοίγεις όλο, τι τρελαίνεσαι.
0: Είσαι τρελός. Μόνο και μόνο που στις συνεντεύξεις που πήγε άλλη, έβρεχε κάτω από το τζίγκο στο Wisconsin. Γιατί της είπε, Μωρία, άμα θες να μου κάνεις συνέντευξη, αρθεί στο Wisconsin.
1: Μήπως τον συμπαθείς βαθιά μέσα σου.
0: Τον συχαίνεται όλο μου. Το είναι τα κατάβαθά μου.
1: Όχι για τα πολιτικά. Κάτι όμως σου.
0: Μου κάνει λίγο, ρε παιδάκι μου, ότι θα ανοίξει τη μέση. Πώς ήταν με τους, οι άντρες με τα μαύρα που βγαίναν κάτι εξωγήινοι από μέσα σαν μαμούνια.
1: Ναι.
0: Λέω, δεν μπορεί, λέω, να είναι κανένα. Άνθρωπος αυτός.
1: Κάτι ψεύτικο παίζει.
0: Και το χρώμα και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Την ώρα που συγχύστηκε με αυτήν, άλλαξε 4 χρώματα. Το παρατηρήσετε. Από πορτοκαλί που ήταν στην αρχή, πήγε σε βαθύ κόκκινο, μετά έσβησε, είχε του ηλιοβασιλέματος της Σαντορίνης.
1: Ναι.
0: Και μετά ξανάσπρισε. Μετά άσπρισε εντελώς.
1: Ωραία.
0: Εν τω μεταξύ, εμπλακώθηκε μαζί της και κάποια στιγμή της λέει: Έλα, άιντε, σήκω τώρα να φύγουμε. Είχε πιάσει προχή.
1: Είδες κατά βάθος, βέβαια. Γλύκας μετά.
0: Γερουλί!

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετική προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
9: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: και κύριοι, το μαζεύουμε το μαγαζί γρήγορα και με ταχύτητα. Αύριο Τρίτη, 9 του μήνα, ναι. Να σας πω ότι είμαστε εδώ και είμαστε παρέα με όλη την αντιλιακή προστασία Luxurious Sun Care. Τώρα ξεκινάμε εμείς με το χάρι, περιμένουμε το τσαντάκι μας, γιατί κάθε χρόνο παίρνουμε το τσαντάκι μας και κάνουμε την προστασία
1: και δρόμο.
0: Μας. Έχεις κάνει μπάνιο θάλασσα?
1: Έχω κάνει, καλέ, περίμενε, έχω κάνει ήδη 3.
0: Έχεις κάνει 3 μπάνια, Μπράβο, χάρη.
1: Εντάξει, τα πρώτα, αυτά τα δεκάλεπτα. Έκανα ένα στην Αίγυπτο.
0: Δεν έχει σημασία, μπήκες.
1: Ναι, και έχω κάνει και έκανα το τρίμερο του Αγίου
0: Πνεύματος. Μπράβο, είχες πάει πέρα που είχες κάνει τα σκι, βέβαια. Ναι. Μπράβο, έκανε και η κόρη του Μητσοτάκη.
1: Και έκανα αναγκαστικά δηλαδή μπάνιο.
0: Ναι.
1: Έπεσε από το σκι.
0: Σωστό. Ενώ η κόρη του Μητσοτάκη βάσταγε την τούρτα η Σοφία Μητσοτάκη.
1: Καλά. Αυτό ήταν δύσκολο που κάνει. Δηλαδή...
0: Λέγεται, λέει, wave. Πώς λέγεται αυτό, wave, sir. Όχι μόνο έκανε σκι χωρίς να είναι πιασμένη. Βάσταγε και την τούρτα στο χέρι.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, παιδιά, μεγαλώσανε μέσα στα ιστιοπλοϊκού και στα αυτά.
0: Μπράβο, πες, εμείς τι που να κάναμε, στη σκάφη.
1: Μεγάλωσα...
0: Πού να μαθαίναμε ισορροπία, στη σκάφη. Λοιπόν,
1: ξέρω γαλλικά.
0: Επειδή και όλοι ταξιδεύετε όπως και ο Χάρης, μπράβο, κάτι είναι και αυτό. Ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί η ναυτία. Το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Είναι διασπυρώμενες ταινίες που τις βάζεις στο στόμα με φυτικά εκχυλίσματα και δεν έχεις καθόλου υπνηλία, είναι χωρίς συντηρητικά, έχεις άμεση ανακούφιση. Λέγεται Travel Fix ODF. Είναι το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, και είναι από τη Unipharma.
1: Λοιπόν, τα λέμε και πάλι tomorrow.
0: Μάλιστα.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
4: Happy Mastercard Day!
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε.
7: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10.

0: Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Είναι Δευτέρα λοιπόν, 8 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο και ελπίζω να περάσατε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, γιατί σιγά σιγά έχουμε φτάσει σε αυτές τις θερμοκρασίες τις καλοκαιρινές που θέλουμε να πάμε να κάνουμε και μια βουτιά, και αυτό είναι και το πιο ωραίο και το πιο αναζωογονητικό, έτσι για να ξεκινήσει και ωραία η εβδομάδα. Και εμείς ξεκινάμε εδώ παρέα μαζί την εβδομάδα λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 σε αυτό το καθιερωμένο μας φυσικά ραντεβού. Να πούμε χρόνια πολλά και στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα, και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και λέω σιγά σιγά να πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Και στα δικά μας τώρα έρχεται Κατερίνα Γιώλιου για να ανοίξει την πρώτη μας ώρα και λογαριασμός. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

0: Και εγώ εδώ για εσάς είμαι και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 10. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, όπως ακριβώς φυσικά και ο Θοδωρής Φέρης που ακούσαμε μόλις τώρα, εδώ στον My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και οι καινούργοι. Και τώρα, κάθε αρχή λένε ότι είναι και δύσκολη. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας την Προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της διαφήμισης, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα σε κάθε περίπτωση. Και γίνει και εσύ τώρα πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα Προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέρια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέρια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέρια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Hughes.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
10: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
10: Huh?
11: Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και throwback summer μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού φυσικά, και μας αρέσουν πάρα πολύ τα throwback, η αλήθεια είναι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 και είπαμε έτσι, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, ελπίζω όντως να κάνατε ωραία πράγματα, και εγώ έχω να σχολιάσω τι ωραία πράγματα που έχουν τα νησιά μας και στο κάθε νησί πόσο διαφορετικά, έτσι ωραία όμως διαφορετικά πράγματα μπορείς να βρεις, όπως ας πούμε και στην Άξο που έχει αυτή την γραβιέρα, παιδιά, όπου και να πας έχει τόσο ωραίο φαγητό, και είχε και αυτό το Σαββατοκύριακο το 8ο Food Experience γραβιέρα Άξος, και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά πεθάναμε στο φαγητό και ήταν όλα πεντανόστιμα, αυτό που ψάχνεις γενικά να βρεις στην καθημερινότητά σου, έτσι αγνά υλικά, ωραία υλικά. Ελπίζω και εσείς να είχατε παρόμοιες εμπειρίες, έτσι και στα νησιά μας είναι για να τρώμε και λίγο παραπάνω και όντως βρίσκεις σε όλα πάρα πολύ καλή ποιότητα. Ήθελα να το σχολιάσω, να πάρουμε έτσι και ένα άρωμα από νησιά, γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι, βασικά είναι εδώ το καλοκαίρι. Στα δικά μας τώρα έρχεται η Διαδάμου και στα Δέντοξ, Ελογιάστρα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Άιντε.

0: Καμιά φορά αυτό το λίγο έτσι μας κάνει τη διαφορά και θέλεις να βλέπεις και ανθρώπους από τα παλιά, τουλάχιστον δεν ξέρω, κάπως εγώ το έχω έτσι στο μυαλό μου. Μια φορά λοιπόν, Δημήτρης Κοριαλάς, Κατερίνα Μουτσάτσου, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, φυσικά και είναι throwback αγαπημένο, γιατί φυσικά και έχουμε throwback summer εδώ στον My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους, καλώς ήρθατε φυσικά στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου, πλησιάζουμε ακόμη περισσότερο έτσι προς τις 21 Ιουνίου που είναι και το θερινό ηλιοστάσιο και φυσικά θα έχουμε και την μεγαλύτερη μέρα. Ήδη έχει ξεκινήσει να βραδιάζει αργά, βλέπω ότι σήμερα γύρω στις 9 παρατέταρτο θα πέσει ο ήλιος, κάτι που μας κάνει και λίγο πιο χαρούμενους όταν βραδιάζει έτσι αργά. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6 και εγώ φεύγω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
3: Like VMA.

0: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Νέο τραγούδι.

Καλώς σας βρήκα και εγώ φυσικά για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα την δεύτερη μας ώρα εδώ στον My Radio 104,6 που έτσι ελπίζω αυτή η εβδομάδα να ξεκίνησε πολύ δυναμικά και πολύ όμορφα, αν και Δευτέρα νομίζω ότι φεύγει γρήγορα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και πάμε τώρα στα ζωδιακά νέα, γιατί έχουμε τρία ζώδια που φαίνονται να ευνοούνται περισσότερο αυτό το διάστημα και κυρίως μέχρι τις 12 Ιουνίου. Δίδυμοι, λέω, και Σκορπιοί, εσείς είσαστε λοιπόν οι τρεις. Στους διδύμους βλέπω νέα ξεκινήματα, έρωτα, ευκαιρίες, ταξίδια και γενικότερα άνοδο. Λέοντες, αναγνώριση, επαγγελματική επιτυχία, οικονομική βελτίωση και δυνατές γνωριμίες. Εντάξει, στο ερωτικό το έχουμε αφήσει λίγο απ' έξω, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Καλό είναι και αυτό. Και Σκορπιοί, ξεκαθαρίσματα, προσωπική εξέλιξη, έρωτας και σημαντικές αλλαγές ζωής. Όλα μαζί στο Σκορπιό. Τι να πω, σας το εύχομαι. Και φυσικά σε όλους εύχομαι το να βρείτε πραγματικά αυτό που θέλετε. Έτσι να ξεκινάμε με ευχές την εβδομάδα μας. Στα δικά μας τώρα έρχεται Άννα Βύση και Αιγαίο για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι και έτσι έρχεται και με νέα διασκευή από τον Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, που την πρώτη φορά ερμηνεύτηκε από τον Στάθη Ραυτόπουλο, φυσικά σε μουσική και στίχους του Φίβου. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται τελευταία, που παίρνουν έτσι τα τραγούδια και τα ξαναβγάζουν, και γιατί σου θυμίζουν έτσι και τις άλλες εποχές που κάπως τις έχεις ζήσει και θέλεις, γιατί όχι, να τις ξαναζήσεις. Εδώ εμείς το ακούσαμε και το ακούμε και αποκλειστικά. Radio 104,6, παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και τώρα εσύ το ήξερες ότι το 91% των ανθρώπων δεν είναι πλέον φίλοι με ανθρώπους που φυσικά κάποτε αποκαλούσαν έτσι κολλητούς, τους καλύτερους τους φίλους. Και όλο αυτό φυσικά συμβαίνει γιατί, εντάξει, αλλάζει η ζωή, αλλάζουμε οι δρόμοι, μετακινείσαι, κάνεις οικογένεια, αλλάζεις καριέρα, θέλεις να ανέβεις την καριέρα, όλα παίζουν το ρόλο τους, τι να κάνουμε. Απλά έτσι σαν στατιστικό νομίζω ότι είναι και καλό να το ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε μείνει σε άλλες εποχές. Φεύγω σε ένα σύντομο break, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και καλά είπαμε για το καλοκαίρι και για το Σαββατοκύριακο που πέρασε και πόσο, ας πούμε, μπορεί κάποιοι να το ευχαριστηθήκαμε. Αλλά από την άλλη, να μην ξεχνάμε ότι η Εύα συνεχίζει να χορεύει στον ρυθμό των Ρίχτερ μετά το χθεσινό σεισμό των 5,2 βαθμών, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλο σεισμό. Και έβλεπα και σε βιντεάκια και γενικά την κατάσταση που επικρατεί. Έχουν πέσει η κτίρια, έχει γίνει ένας μικρός χαμός. Ελπίζουμε να μην γίνει κάτι άλλο, γιατί και σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε νέο σεισμός 4,3, που είναι αρκετά ψηλή, έτσι, αυτή η βαθμή για την Ελλάδα. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Υπομονή, κουράγιο σε όλους εσάς που είσαστε εκεί και έχετε το μυαλό σας εκεί. Στα δικά μας τώρα έρχεται Πάνος Κιάμος και Ξέρεις Πολλούς.

0: πέρσι, και αν δεν το τραγουδήσαμε αυτό το τραγούδι, πέρσι δεν ήτανε, πέρσι νομίζω ήτανε, παν παν λοιπόν, ανισόπεδη δίσκο. Εδώ το ακούσαμε εμείς, My Radio 104,6, έτσι για το καλοκαίρι που πάλι έρχεται και που θέλουμε να τραγουδάμε σε ανισόπεδες δίσκο. Νομίζω το έχουμε αυτό το κακό με τα ανισόπεδα. Αυτό λοιπόν ήτανε και για σήμερα, πάει λοιπόν και αυτή η Δευτέρα μας. Προχωράμε στην εβδομάδα, έτσι με θετική διάθεση θα πω. Μας κάνει καλό και αυτός ο ήλιος, αυτή η βιταμίνη D που παίρνουμε ή που πήραμε, και συνεχίζουμε με ένα μεγαλύτερο χαμόγελο. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί από τις 8 μέχρι και τώρα. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε την οστίνη για της, για τον έρωτα της.
1: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Επιτυχίες.

αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: ξυπνείς, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: My Radio 104,6.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.